0: Μισή 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δεν ρωτώ.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Καλημέρα Αθήνα, 7 Ιουλίου και εμείς το βιολί μας.
1: Εγώ έχω βιόλα, είναι πιο μεγάλο.
0: Αλλού παίζει ο βιολιτζής, αλλού βαράει η βιόλα. Εμείς είμαστε ένας και ένας δυο, τα κάναμε παιδιά πρωί. Αφήστε τα, δεν έχω προλάβει να πιω τη μία τζούρα καφέ. Θα ήθελα να το επικοινωνήσω. Έλα. Αυτό ρε παιδί μου. Θέλω, γιατί τελευταία στιγμή ήρθε σήμερα ο κύριος.
1: Κύριε Νίκο, τελευταία στιγμή σήμερα. Αλλά πιέσαι την τζουρίτσα σου, αγόρι μου. 7 Εβδόμου σήμερα, ημέρα Τρίτη.
0: 7-7, ωραία μέρα, τυχερή.
1: Ναι. Δευτάρια είναι ωραίος αριθμός.
0: Λοιπόν, Φορτούνης Αφαλίδου περιμένει τη μαγκύρα, η οποία ξενύχτησε χθες και μας έστελνε μαντάτα πρωί-πρωί με τα story. Αν θέλετε, μπείτε να δείτε στα social media, γιατί μας στέλνει επικοινωνία πλέον μέσω στο story. Γιατί λέει τα προσωπικά δεν τα δουν τα ρεμάλια.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε story κατευθείαν, να τις έχουμε καφέ έτοιμο. Λέει πήγαινε Τάσα Θεοδωρίδου. Χθες θα μας τα πει.
0: Μας έφερε καφέ ο κύριος Νίκος ή όχι?
1: Κάτσε, τον παραγγείλαμε. Ναι, τον έχουμε παραγγείλει. Μην γίνει και νερό μπλούκι μέχρι να έρθει η μαγκύρα.
0: Λοιπόν, με Θεοδωρίδου θα την υποδεχτούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Και με μεγάλη αγκαλιά και χαμόγελα υποδεχόμαστε εσάς. Είναι κατά καλό καιρό και εμείς το βιολί μας, όπως λέμε. Συνεχίζουμε με δώρα, με εισιτήρια ακτοπλοϊκά, με παιχνίδια. Εγώ λέω να παίξουμε και το νησί σήμερα. Χθες δεν το κάναμε το έλα να πάμε στο νησί. Σήμερα να τον κάνουμε το διαγωνισμό.
1: Για τη Σαντορίνη. Ωραία, μπορούν να ξεκινήσουν, να μας στέλνουν μηνύματα, γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολυτάρια σου, την παρεούλα σου, τους φίλους σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, η ωραιότερη εποχή, βρε. Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Δεν σταματάμε εκεί φυσικά. Η Golden Star Ferries θα σας πάει. Με ακτοπλοϊκά δώρο τα εισιτήρια από μας. Τι πρέπει να κάνεις τώρα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, στείλε μας ποιο νησιώτικο τραγούδι θες να βγεις να πεις στον αέρα. Ένας ακροατής βγαίνει και μπαίνει απευθείας στην κλήρωση, η οποία θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έλα άλλος για Σαντορίνη, παιδιά!
0: Ελάτε, παιδιά, να ξεκινάμε. Για να ακούσουμε λίγο και λίγο βιολί, αφού το ξεκινήσαμε έτσι.
1: Α, κλαίει το βιολί.
0: Στη Σύμη έχουμε πάει τώρα.
1: Ναι.
0: Νοερά. Είναι ο ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή σόλο στην παραλία πάνω.
1: Φεύγει λίγο.
0: Είναι φυσικός ήχος.
1: Ναι.
0: Και έχει γύρω γύρω 15 κατσίκες.
2: Μανώλης Αδαμάκης.
0: Μανώλης Αδαμάκης.
2: Η καταγωγή μου είναι
0: πολλά από φιλιά στη Μελβούρνη.
2: Και στην Κρήτη.
0: Και τους παίζει βιολί. Και τις έχει σαν μπόσε τις αντίς τις κατσίκες τώρα.
1: Τις κατσικούλες.
0: Πώς πάει ο βοσκός με τη φλογέρα? Εδώ είναι σύγχρονος βοσκός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ προχθές έπαιζα λίγη κιθάρα στην Λουλού, το σκυλάκι μου. Ναι. Και έφυγε από το δωμάτιο.
0: Τι κιθάρα?
1: Έχουμε μια κιθάρα στο σπίτι που την κρατζουλάει ο Γιάννης Τριγκίντερ. Ο Γιάννης έχει μάθει, είναι αυτοδίδακτος. Ναι, λίγο, όχι πολύ. 2-3 τραγούδια έχει μάθει. Και την παίρνω κι εγώ για να της γράψω ένα τραγούδι Λουλού, Λουλού ή Λουλού ή Κατουρλού. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και με κοιτάει το σκυλί μου με μία. Με ένα βλέμμα, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε μέσα αυτό το βλέμμα, και σηκώνεται και φεύγει από το δωμάτιο. Σου λέει, εδώ έχουμε κάνουμε παλαβού.
0: Αυτή τώρα με διώχνει με αυτόν τον τρόπο. Κάπως με διώχνει.
1: Καταιγή πάντα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν μέρη, για να τα πούμε και αυτά, που τα βλέπουμε στις φωτογραφίες μας αληθινά και λέμε αποκλείται να είναι αληθινά, και μετά πας στη Μάλτα.
1: Που
0: πήγε και ο Θάνος και μου είπε τα καλύτερα, να ξέρεις. Γαλασσοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, ατμόσφαιρα που σε κάνουν να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεις βρίσκεσαι μόνο λίγα λεπτά μακριά με μία πτήση. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπαίνουμε στο aegeanair.com, κλείνουμε θέση και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη απόδρασή μας.
1: Να μπω να κοιτάξω στην Aegean, γιατί θέλω να πάω Μάλτα. Πολύ
0: ναι, αλλά είναι τώρα πολύ busy αυτή η περίοδος. Νομίζω του χρόνου το Μάιο.
1: Τι λες, καλέ. Αν δεν πάω εγώ στην Aegean, κάτσε να μπω.
0: Ή Σεπτέμβριο, και Σεπτέμβριο είναι ωραία.
1: Aegean.
0: Καλημέρα.
1: Τελεία.com.
3: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι. Μας αρέσει πολύ.
1: Μας πήγε πίσω στα νιάτα μας.
0: Σε καλοκαίρια μας και στο soundis.gr. Φυσικά εκεί μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο νησί και αν, αυτή τη στιγμή κολυμπάτε. Και μας ακούτε με τα ακουστικά σας στα διάβροχα, λέω εγώ τώρα. Το φαντάζεσαι να κολυμπάς και να ακούς.
1: Όπω να είναι κάποιος, λέει τώρα σε μια ξαπλώστρα να κάνει την πρώτη του βουτιά την πρωινή και να ακούει εμάς. Ας μας στείλει ένα μήνυμα στο 6937-949-949 να δροσιστούμε κι εμείς, ρε παιδιά.
0: Θέλεις δροσιά?
1: Θέλω. No news,
0: good news. Πάρε τώρα τα διεθνή σου για αρχή, πιες λίγο καφεδάκι και πάμε στις πτήσεις που έχουν καθυστερήσεις πια στα ελληνικά αεροδρόμια. Αύξηση 63% των πτήσεων παρουσιάζει η Ελλάδα. Σύμφωνα με το Eurocontrol που έγινε χθες αναλυτική ανακοίνωση και έρευνα, το 13% των συνολικών καθυστερήσεων σε ευρωπαϊκό δίκτυο οφείλονται στο αεροδρόμιο Ελβέλ. Και στο Μακεδονία,
1: τι
0: αλλά
1: γίνεται,
0: και επειδή πρωτοστάτης είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος σε πτήσεις, σε αριθμό πτήσεων, έχει καθυστερήσεις. Από αυτές το 9% αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου των Αθηνών και το 4% στο κέντρο ελέγχου της Μακεδονίας. Προφανώς ότι υπήρξε απάντηση από τους εναέριους ελεγκτές και είπαν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιεσμένα, τεράστιος όγκος πτήσεων αυτή την περίοδο κυρίως στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άκουγα και το πρωί ένα ραδιόφωνο και έλεγε ότι περίπου μία με μία μισή προσγείωση το δευτερόλεπτο, προσγείωση απογείωση.
1: Άρα φεύγει πολύς κόσμος.
0: Μιλάμε τώρα για 5.000 πτήσεις, κάτι τέτοια
1: και
0: νούμερα την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν.
1: Κοίταξε, αν είναι και έρχεται κόσμος, καλό είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι
0: καλό.
1: Και καλοκαίρι, είναι
0: απλά
1: και
0: απλά σου λέει ότι δεν είναι ούτε οι καταστάσεις, ούτε οι προδιαγραφές, ούτε το προσωπικό
1: για
0: αρκετό
1: για
0: τόση μεγάλη κίνηση. Βγήκε ανακοίνωση λοιπόν, βέβαια δεν είναι αυτοί λένε δεν είναι τόσες πολλές οι καθυστερήσεις και δεν οφείλονται αποκλειστικά σε αυτούς. Τέλος πάντων είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα και το ότι πήγε να ληστέψει στην οίκια ένα ζαχαροπλαστείο με ψεύτικο πιστόλι, πάτησε το. Τη σκανδάλη έκανε τζούφιο και μόλις η υπάλληλος είδε ότι το πιστόλι είναι τζούφιο, πήρε τη σφουγγαρίστρα και άρχισε και τον κυνηγούσε τον άνθρωπο και πάρε και αυτό και πάρε και εκείνο.
1: Σκέψου όμως τι θα πέρασε η καημένη αυτή.
0: Πλάκα κάνεις. Τσακ βγαίνει από το ταμείο και εξαφανίζεται και γίνεται καπνός. Τι βλάκες αυτοί οι άνθρωποι στην Αττική που συνελήφθησαν, 4 άτομα συγκεκριμένα, γιατί εκτελούσαν θερμές και επικίνδυνες εργασίες σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άλλος έκανε λιτοσυγκόληση. Στην τραπετσόνα βγήκε ο άλλος 60 ετών να ψήσει.

0: εντάξει. Τέσσερα άτομα τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν με drones και ελέγχους τέτοιους και συνελήφθησαν.
1: Σε αυτοί νιώθουν ότι το έχουν, ότι τα ελέγχουν όλα, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα, γι' αυτό είναι.
1: Είναι δύσκολα, δηλαδή.
0: Και η απάντηση ήταν τόσα χρόνια το κάνω τώρα. Ναι. Γινόταν και να που τα κάψες όλα. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κάνουν ηθελημένα τον εμπρισμό. Αυτοί είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο.
1: Εγκληματίες.
0: Εγκληματίες τραγικοί. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε και για άλλους τραγικούς όμως εδώ πέρα. Γιατί σου λέει, δεν κάνεις τώρα ηλεκτροσυγκόλληση και τροχό. Με τέτοιο αέρα μέσα στα ξερά.
1: Δηλαδή πραγματικά πόσο μυαλό θέλει για να το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Τι πόσο είναι. Μυαλό θέλει.
0: Πάμε παρακάτω, στα διεθνή τώρα, στα αθλητικά. Χαμός με την UEFA και την FIFA και την ανακοίνωσή τους που κάνανε για την αναβολή της κόκκινης κάρτας του παίχτη της Αμερικής που ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο και ζήτησε την αναστολή του παίχτη της κόκκινης κάρτας που είχε πάρει ένας παίχτης στον ΗΠΑ, του Φολαρίν Μπαλογκάν, γιατί έτσι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στο χθεσινό βραδινό αγώνα που ήταν ΗΠΑ Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ΗΠΑ Βέλγιο, δεν τους έσωσε ούτε ο Τραμπ, χάσανε 1-4 από το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ο Μπαλογκάν, βασικός. Και έχει γίνει ολόκληρος άλλος πώς η FIFA ανακάλεσε αυτή την αποβολή. Μετά την παρέμβαση του Τραμπ. Τρία τηλέφωνα σου λέει πήρε ο Τραμπ. Ένα την ίδια μέρα, μετά να δει πώς πάει η πορεία και μετά την τρίτη για να πει ευχαριστώ. Τρία.
1: Ήτανε τελικά κόκκινη κάρτα ή δεν ήταν.
0: Τι σημασία έχει. Ήτανε, δεν ήτανε. Υπάρχουν εκτελεστικά όργανα, έγινε το VAR.
1: Ναι,
0: ήτανε.
1: Έγινε.
0: Και μάλιστα ήταν και σκληρό φάουλ. Απλά λέει εμείς δεν την αναβάλα, όχι, δεν την καταργήσαμε, την αναβάλαμε.
1: Την αναβάλαμε.
0: Για ένα χρόνο μετά την ποινή. Τέλος πάντων,
1: τραγικό.
0: Και τέλος να προλάβω να πω και αυτό, αφαίρεσε 2 βαθμών σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ που βλέπαμε εδώ πέρα για το ξύλο που είχε παιχτεί μεταξύ Τζόνς και Ναν και από 2 αγωνιστικές εκτός ο Ναν του χρόνου, 7 ο Τζόνς. Καλά να πάθουμε.
1: Καλά να πάθουμε.
0: Και χιλιάδες ευρώ
1: και
0: άλλα πρόστιμα και κάτι 50 και αυτά.
1: Χρήματα.
0: Και χρήματα.
1: Και χρηματικά ποσά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι όμως, οι ομάδες αυτή τη στιγμή, τι φταίνει για τους θερμόαιμους και τους δύο.
1: Φταίνε γιατί άμα είσαι μέλος της ομάδας αυτής δεν γίνεται.
0: Εγώ υπέρ, σωστή απόφαση.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά να έχεις επέκταση η οποία είναι πιο ήρεμη.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να σκέφτονται λίγο παραπάνω γιατί την πληρώνει η ομάδα.
0: 7 αγωνιστικές ο Τζόνς τώρα, εκτός. Ας πρόσεχε.

0: στο πρωινό γλεντοκόπημα στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης.
1: Όσοι συντονιστήκατε τώρα στο ρυθμό 949, καλώς μας ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε σήμερα,
2: καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά.
1: Μπράβο, βρε παιδιά. Μπράβο, βρε παιδιά. Έλα, καλημέρα. Άπαντες παρόντες.
3: Καλημέρα,
0: Βασίλη.
3: Καλημέρα σε εσάς.
1: Δεν ανοίγει χωρίς Λευτέρη εκπομπή.
3: Καλή Τρίτη.
0: Είναι και ο Λευτέρης εδώ, ο απουσιολόγος μας.
1: Καλή Τρίτη.
0: Λοιπόν, είδες τι έγινε, το άκουσες κάπου το πήρε το αυτί σου με κάτι μαθητές νεαρούς που πήραν ταξί από το ΚΤΕΛ και Φυσού για να πάνε στον Πειραιά?
1: Όχι, δεν το πήρε.
0: Πολλές ιστορίες διάφορες έχουμε ακούσει, άκουγα άλλη μία. Πήγανε τις προάλλες, τώρα εδώ πέρα, να πάνε, να πάρουν το ΚΤΕΛ οι άνθρωποι, δύο νεαρά παιδιά, να πάνε από το ΚΤΕΛ και Φυσού στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Μπήκαν μέσα, τους λέει ο οδηγός, ότι κοίταξε να δεις, για τη συγκεκριμένη διαδρομή θα τους χρεώσει 40 ευρώ. Δεν βάζει ταξίμετρο, ξεκινάνε. Λάθος.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς. Ξεκινάνε. Μεσημεριανή ώρα με πολλή κίνηση. Επειδή λοιπόν έβλεπε ο οδηγός ότι καθυστερούν να φτάσουν και ότι έχει παραπάνω κίνηση, υποτίθεται, από ό,τι περίμενε, λες και δεν ξέρει, τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, επειδή εξαιτίας σας χάνω και άλλες κούρσες, θα σας χρεώσω τελικά 80 ευρώ. Και οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να πληρώσουν το 80 ευρώ και του είπαν πως είναι πάρα πολλά αυτά τα χρήματα που ζητάει και τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, τους κατεβάζει άρον-άρον από το ταξί. Και προσπάθησαν οι άνθρωποι να τον τραβήξουν ένα βίντεο, υπάρχει και φωτογραφία, υπάρχει και το βίντεο, για να τον κατακύλουν με αυτό που τους έκανε.
1: Yeah.
0: Και τι έκανε, είδες που ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες από πίσω του πόρτ μπαγκάζ?
1: Ναι.
0: Άνοιξε την πόρτα του πόρτ μπαγκάζ να είναι πάνω η πινακίδα και να μην μπορούν να δουν την πινακίδα και έφυγε ο κύριος.
1: Α, ξύπνιος.
0: Και μάλιστα. Έφυγε με το πορμπαγκάζ ανοιχτό. Δηλαδή προχωρούσε και το πορμπαγκάζ ανοιχτό. Γιατί λέει, πού να δουν τώρα τα ονόματα, τους αριθμούς.
1: Πήγες να εκμεταλλευτείς τα παιδάκια τώρα. Κοίταξε να δεις.
0: Καθημερινά υπάρχουν τέτοια συμβάντα και τις προάλλες πάλι από το αεροδρόμιο, ο άλλος που τους χρέωσε 175 ευρώ να τους φέρει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Διάφορα
1: 175
0: πράγματα.
1: 175 ευρώ δεν δώσανε να έρθουν από την πατρίδα τους εδώ πέρα με το αεροπλάνο.
0: Πραγματικά.
1: Και θα τα πάρεις εσύ για να τους πας από το αεροδρόμιο. Δηλαδή πραγματικά λίγη λογική δεν υπάρχει. Λίγη. Και τους άφησε και έφυγε με το προφανταζόμενο.
0: Ναι, φαντάζομαι γίνονται καθημερινά τέτοια συμβάντα τα οποία απλά τα προσπερνάνε οι άνθρωποι και λίγα φτάνουν να τα συζητήσουμε εδώ πέρα και λίγα φτάνουν στις καταγγελίες.
1: Δυστυχώς παντού υπάρχουν σε όλες τις δουλειές αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάντως καλά κάνανε οι νεαροί.
1: Βέβαια καλά κάνανε, γιατί να το δεχτούνε. Από 80 ευρώ.
0: Πάμε τώρα εμείς μέχρι το Αιγαίο με διπλή ταρήφα.
1: Αφαλίδου
0: Φορτούνης.

0: Πήραμε και τα κύματα, πήραμε και το Αιγαίο και την κάναμε σιγά σιγά κι εμείς έτσι, όλα τα πήραμε. Έχω καλημέρες από μία Βάσο. Θέλω να πείτε καλημέρα στην αδελφή μου που μας ακούει κάθε μέρα και αυτή τη στιγμή σφουγγαρίζει πατώματα. Και καλημέρα στην Αθηνά μου, λέει. Στην Αθηνά μου, δεν ξέρω. Στην Αθηνά μου πρέπει να λέει.
1: Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα Αθηνά. Και στην αδερφή της. Καλημέρα. Σφουγγαρίζει η κοπέλα. Τι να κάνουμε, ο καθένας από το μετερίζει του. Έτσι
0: και
1: δεν είναι.
0: Με τον δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Vodafone αυτή τη στιγμή και... για να πιάσουμε σήμα καμπάνα.
1: Και κάθε μέρα και γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο. Δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση, παιδιά, επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις φυσικά της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Για το δίκτυο αυτό.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα για να έρθουμε με κίνηση καιρό. Σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω το δελτίο καιρού. Κάθε μέρα 7 και 40 είναι η πρώτη έκπληξη. Και το θέμα ημέρας. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλίρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
20: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
19: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό.

0: Sol Crema. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.

0: Καλύτερα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζει την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
2: Τελικά, όσο ωραία είναι, θα περνάς όμορφα.
3: Εγώ τώρα μιλάω.
2: Λοιπόν, τρέλα, τρέλα, θάλασσα.
4: Ναι.
2: Όχι μου, όμορφα, πολύ όμορφα όλα.
3: Τι λαφώνησες, παιδιά, τι από εδώ και από εκεί, τι άλλο, τι φολέγανδρος και τέτοιο ονειρευόμαστε τώρα.
4: Τι τα βράχια της σαλόνης σου που βρήκα το παντελόνι σου, φορτούνι.
3: Τα μάθετε τα νέα με τη MasCard των Supermarket Μασούτης. Κάθε αγορά γίνεται κέρδος, παιδιά, την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους να κερδίζετε άμεσα από 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά, για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Επωφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε κουπόνια ηλεκτρονικά, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasCard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη της εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Ακόμη να την αποκτήσετε άραγες.
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Θα φτάσουμε στο Μασούτι, πράκτορα Βουφού. Τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους?
3: Στο Μασούτι εδώ πέρα θα φτάσουμε, εκτός και αν πάμε από το ποτάμι που έχει λίγο μποτιλιάρισμα, ειδικά στο κατέβασμα. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά τα πράγματα. Αν ανεβαίνεις στη Βασιλέως Κωνσταντίνο λίγο στο φανάρι και αν πας προς τον Πειραιά μετά το Δελταφαλήρου, ένα έτσι πρωινό πήξιμο. Υπομονίτσα.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Οχ.
4: Καιρός σήμερα.
3: Οχ. Έκτακτα νέα κατευθείαν από τον Πόντο.
4: Ακούετε, ακούετε έκτακτων δελτίων. Συναντικήν σήμερα νοήλε να σογιά και στέκ ψηλά και ουρανών καθάρκια τός. Βορεάδες φυσούν οι σιγά άσο μεσημέρ και μπροστά τρανωτέρ γενίσκουν. Η ζέστα εν δυνατή ο υδράγυρο να ανεβαίν κοντά στα 30 βαθμούς και παραπάνω σοκάμπο να ρυθμεί να καίει. Όποιος έχει δουλειά έξω, ασβαστάς νερόν, καπέλαν και ίσκιον. Μη στέκεστε σολιοπύρ, γιατί ο ήλεν σήμερον ένας τι εύχεται. Ατό ετώ των δελτίων καιρού το έκτακτον. Καταλάβατε τίποτα?
3: Όχι.
4: Έλα, αλλά 30 βαθμούς θα έχουμε.
3: Και να βαστάμε νερό.
4: Αυτό. Μπράβο. Ό,τι πιάσατε, πιάσατε. Ποντιακό δελτίο καιρού ζητήσει ο κόσμος στο Instagram.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Μας αρέσει και έτσι θα πάμε μέχρι τις 10 και την επόμενη ώρα ποντιακό δελτίο καιρού. Σε λίγο το θέμα ημέρας.

0: κοτλέτια, σεφτάδες και καημούς πρωί-πρωί με την Κατερίνα Λιόλιο, ε!
1: Τώρα να δεις τι έχει να γίνει, που έρχεται το «Για πες»!
0: «Για πες»!
1: Θέλετε σε κλετάκια!
0: Θέλουμε, θέλουμε!
1: Θέλετε να κλάψουμε πρωί-πρωί!
0: Βεβαίως, βεβαίως, για τους καλοκαιρινούς έρωτες!
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που ανοίγουμε το θέμα μας και σήμερα, μπάγκες μου, το θέμα ημέρας έχει να κάνει με χωρισμό!
0: Έλα ρε!
1: Και σας ρωτάμε για να μας απαντήσετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ποιο είναι το τραγούδι του χωρισμού σου? Ποιο είναι το τραγούδι που λιώνεις κάθε φορά που χωρίζεις? Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που στο χωρισμό σου το άκουγες συνέχεια και έκλαιγες μόνος σου στον καναπέ σε στάση εμβριακή φορτούνη?
0: Έχω πει πολλές φορές και το ξέρει και ο κόσμος τώρα που μας ακούει συστηματικά ότι εγώ δεν προσέχω καθόλου στίχους. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται όταν συμβεί χωρισμός να όποιο
1: να
0: τραγούδι
1: και
0: να ακούς να λύσει και το κόμμα, ρε παιδί. Δηλαδή, τι να σου πω, να ακούσω το Oops I Did It Again της
1: Κλάμα,
0: γιατί το ξανά έκανα.
1: Κλάμα, μεγάλο.
0: Γιατί Oops I Did It Again. Γιατί το, ούψ, γιατί το ξανά έκανα και να κλαίω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, τερμινεύω όλα τότε. Πώς ναι. έρχεται η μελωδία και συνδέεται με το στίχος και πραγματικά εκεί καταλαβαίνω ότι έχουν μεγάλο νόημα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε να βάλω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, βάλε το τραγούδι του χωρισμού σου. Ποιο είναι το τραγούδι που έχεις πλαντάξει σε χωρισμό? Θηβαίο.
0: Φίλε,
1: αν έχεις χωρίσει και το ακούσεις και αυτό, τελείωσες ρε. Άνοιξε το μνήμα σου και μπες μέσα.
0: Μιλάμε για κλάμα, όχι.
1: Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να συμβεί. Τι κομματάρα είναι αυτό.
0: Κομματάρα και ανατριχιαστικό όλο. Σ' αγάπησα.
1: Ρε φίλε, μην το ακούς αυτό όταν χωρίζεις.
0: Παιδιά, τι θα ακούσεις?
1: Άκουσε το ευτυχισμένος από το τραγούδι, να το χωριστηρείς.
0: Χειρότερη να είναι η επόμενη σου ημέρα.
1: Ανοίγεις ο λάκκος σου και μπαίνεις μέσα κατευθείαν.
0: Άστο.
1: Πω, πω, φίλε, βαριά τον περνάς στο χωρισμό, ε.
0: Παναγία μου, δεν θέλω να το ακούσω. Δεν θέλω ούτε να το ακούσω αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό όμως είναι το τραγούδι του χωρισμού.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ είμαι πιο λαϊκή στο χωρισμό.
0: Δηλαδή?
1: Εγώ ακούω λαϊκά στο χωρισμό. Δώστε το δικό μου, έλα. Ρε τι κλάμα χωρίζει.
0: Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου. Το αφιερώνει σε μια βροχή που βρέχει. Σεβδάδες πρωινούς, παιδιά, στο Πάμε Πρωινό. Εσείς που τώρα ανοίξετε το ραδιόφωνο, δεν είστε λάθος συντονισμένοι. Ακούμε μαζί τα τραγούδια των χωρισμών μας. Δηλαδή, όταν χωρίζεις, ποιο τραγούδι εσύ που τραγουδάς και εγώ το χαλάω
1: τώρα. Αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι το δικό μου τραγούδι. Το τραγούδι του χωρισμού. Έχω κλάψει εγώ με αυτό το τραγούδι.
0: Εσάς ποιο είναι το δικό σας? Για πείτε το εμάς να στεναχωρηθούμε μαζί.
1: Έλα, 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Στείλτε μας το τραγούδι του χωρισμού σας και έτσι το ξορκίζουμε, βρε. Δεν κλαίμε μαζί, το ξορκίζουμε.
0: Σωστά, μπορεί να είναι το χειρότερο της Χατζίδου.
1: Μπράβο.
2: Πάμε Πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πού θα πάμε άραγε με αυτή τη μελωδία? Να πάμε σε κανένα νησάκι, να πάμε ας πούμε σε Σαντορίνη. Τι λέτε ρε παιδιά?
1: Να πάμε Σαντορίνη, να δούμε το ημεροβίγλι. Άρα... σημερώματα του Σεπτέμβρη.
0: Του Σεπτέμβρη.
1: Εκεί θα πάτε.
0: Άρα έφτασε αυτή τη στιγμή που λέμε στον κόσμο να καλέσει για να πάμε μαζί στο ηλιοβασίλεμα.
2: Αγαπητοί μου,
1: 2-10-68-35-7-22. 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλείτε για να παίξετε, βγείτε στον αέρα ένας ακροατής να μας πει το νησιώτικο τραγούδι για να κερδίσει, να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει το νησί στη Σαντορίνη τριήμερο 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην πολυτελή Βίλα Αντζέλικα.
0: Πάμε να παίξουμε για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ποια
0: γεια
1: είστε?
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Η Θωμαή, να ακούγομαι.
1: Ναι, Θωμαή, καμπάνα.
5: Τέλεια, γιατί δεν έχω καλό σήμα.
1: Α, όχι, είναι τέλειο το σήμα και ακόμα πιο τέλειο θα είναι το τραγούδι που θα μας πεις. Ποιο τραγούδι θα τραγουδήσεις?
5: Τον Ικαριώτικο θα σας πω.
1: Α, τέλεια.
0: Οπωσδήποτε θα τον ακούσουμε.
1: Έλα,
0: πάμε.
1: Έλα, δώσ' το.
5: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ, θα μου λείπει πλανωμένο. Με στην ξενύχτια, με στη μοναξιά, που δεν είναι αντέχω άλλο
0: πια.
5: Για την νοσταλγό, για την λαχτάρα, την αγάπη μου και το χωριό.
0: Θωμαή, τη θέση της Σαντορίνη σου, μπράβο. Έχεις τσακώσει με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ ωραίο, τη συμμετοχή σου για την κλήρωση που θα γίνει 24 Ιουλίου.
1: Εδώ, στο Πάμε Πρωινό. Εμείς που κάλεσες, καλή επιτυχία Θωμαή. Φιλάκια.
0: Φιλάκια. Ευχόμαστε να σας ξανακούσουμε. Ευχαριστούμε πάντως που ακούς ρυθμό 949 και Πάμε Πρωινό. Μέχρι το διάλειμμα με κετούλα γαρμπή.

0: ζώνη για παιχνίδι στον ήλιο.
1: Εδώ και ώρα.
0: Ώρα λοιπόν για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Και εμείς έτσι μωράκια που είμαστε.
1: Έτσι, ναι.
0: Πρέπει να τη βάλουμε.
1: Μωρούλια.
0: Τη Euderma Baby Derm. Έτσι.
1: Τα είπες όλα.
0: Τα είπα όλα.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Έρχομαι εγώ. Θέλω να μπω στο GNTM.
0: Τι
2: θα μου λέγατε.
1: Όλα
2: θα σου
1: λέγαμε
3: ότι στο κτέλ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα.
0: Κάτσε να έρθει μαγείρα και θα σου
1: πω εγώ.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Βίτα ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Closing down sale έως μειονευτού.
7: Η ώρα στο νησί είναι 8.
8: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
9: My style, my notos.
10: Αρχίζει.
11: Δεν νόησαμε, παιδιά μου. Να μην φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10. Στο

0: έχουμε θέμα ημέρα σήμερα. Τραγούδι του χωρισμού.
1: Το τραγούδι του χωρισμού είναι
2: άλλο. Είναι αυτό.
0: Άλλο είναι.
2: Βέβαια, άλλο.
1: Παραδίπλα, μην νομίζεις.
3: Παραδίπλα, εδώ είμαστε. Σε αυτό κινούμαστε.
0: Να τάσσε και στο χωρισμό.

0: που σας συντρόφευε εκείνες τις δύσκολες ημέρες.
1: Εντάξει, δεν το χρουσουζεύουμε. Δεν σημαίνει ότι θα μας στείλετε μήνυμα θα χωρίσετε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλημέρα, παιδιά. Το ξορκίζουμε.
1: Μέτη, καλημέρα. Είδες πώς
0: υπορευτήκαμε. Καλά. Ε, τι, πόσο.
1: Το είχαμε ετοιμάσει.
0: Πόσο. Ε, ήρθε πολύ μερακλωμένη.
2: Ναι.
0: Μεράκλωσα πολύ ωραία χτες. Πήγα και μετά το γύρισμα. Το έχασα τότε σαν δικό γιατί το είπα στην αρχή. Και εγώ πήγα καμιά ώρα μετά. Τι να κάνω, αφού είχα γύρισμα, ρε παιδιά.
2: Πέρασε φανταστικά πάντως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και θα είναι και σήμερα όσοι θέλετε να ξέρετε η Νατάσα στο Άσος και την άλλη Δευτέρα.
1: Ωραία.
2: Σούπερ.
1: Ωραίες βραδιές αυτές. Γιατί πού να τη δεις τη Νατάσα και νωρίς και σε θερινό και με τέτοιες τιμές.
0: Παιδιά, φανταστική αυτή η αίσθηση.
1: Ναι.
0: Και θα πάει και ο Σάκης λέει και να τραγουδήσει στο Άσος.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τις Νατάσας τις πάει. Γιατί ρε παιδί μου, επειδή θυμίζουν και τα τραγούδια της λίγο
2: κινηματογράφο,
0: ταινία του. Της πάει πάρα πολύ ο χώρος. Τι λαμπερό που ήταν, πάρα πολύ ωραία πέρασα. Δροσιά, κάθεσαι κάτω, πίνεις το ποτάκι σου. Πολύ ωραία.
2: Εμείς πάντως το καφεδάκι στο χαμέτι μου εδώ πέρα δεν έχεις παράπονο. Το ζήτησες και
0: έγινε. Το ζήτησα και έγινε. Αν και δεν το εννοούσα, αλλά δεν έχει να κάνει.
2: Είναι δυνατόν, δεν θα σε περιποιηθούμε.
0: Λοιπόν, για στείλτε μας και εσείς το για πες τώρα 6-9-39-49-49. Ναι, Νατάσα, best of. Στείλτε μας λοιπόν ποιο είναι το δικό σας τραγούδι χωρισμού. Μιχάλη, δεν μου είπες εσύ. Μόνο σχολιάζεις. Δεν μας είπες εσύ ποιο είναι το

0: με λιγότερα χρηστέ μου toxic θέματα τα οποία δεν βγάζουν
1: πουθενά. Σωστό, ναι. Παιδιά, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιράκι λοιπόν όμως σήμερα.
2: Ακούω άντε χαρούσια με η Ιωάννα Τούνη όταν ξυπνάει. Όταν ξυπνάει το πρωί κάθεται κάνει τέτοιο.
1: Κούκλα.
2: Μπούκλα.
1: Πάντως σε αυτό το story κούκλα, πολύ ωραία και αυτό που φορούσε το λαιμό.
2: Πάντα είναι όμορφη, απλά σχολιάστηκε πάρα πολύ η φράση αυτή με το
1: σιτ
2: εκπομπές. Αφού την έχουν πάει τρένο. Ναι. Να μην το πει και αυτή.
1: Καλά, δεν εξαφανίστηκαν. Απλά ολοκληρώσαν και τελειώσαν και επανέρχονται.
2: Αυτό σου λέει, τελείωσε και θα κάνουμε καλοκαιράκι. Αυτό σου λέει.
3: Σου λέει, θα ανεβάζω τα stories μου και δεν θα τα πιάνουν στο στόμα τους οι πρωινές εκπομπές κάθε μέρα.
2: Έννοια σου και με αυτό θα ξεκινήσουν οι Σεπτέμβρη κουκλά. Έναρξη, με αυτό θα ξεκινήσουν.
1: Και έννοια σου, εμείς μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Καλό φθινόπωρο με την Ιωάννα Τούνη. Και θα βάλουν αυτό.
1: Και εμείς μέχρι 31 Ιουλίου εδώ θα είμαστε.
2: Την καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Να το ακούσαμε τώρα.
2: Είμαστε κι εμείς εδώ, Ιωάννα. Μπορείς να λες κι εμείς να σχολιάζουμε.
1: Θα το πέσουμε αποκλειστικά εμείς αυτό σήμερα. Όλα οι τηλεοπτικές εκπομπές.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα Τούνη είναι αγαπημένο παιδί των πάνελ και των εκπομπών των πρωινών. Δίνει ψωμί. Και μάλιστα, εγώ πολλές φορές έχω απορρίσει. Γιατί ρε παιδί μου, όταν την έχεις την μπούκα και δεν γουστάρεις, κάθε μέρα παίζεις τα stories της και ασχολείσαι.
3: Πώς θα γεμίσει. Πώς θα γεμίσει η εκπομπή, ρε Αθηνούλα.
2: Εντάξει, θα βρούμε.
3: Πουλάει, αγάπη μου, για να μην παίζει.
2: Κανένας δεν παίζει θέμα που δεν πουλάει.
3: Αυτό έχω ξαναπέσει.
2: Άρα το κορίτσι πουλάει, γι' αυτό και το παίζουν. Μήπως πουλάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Γιατί τι έκανε.
2: Μήπως πουλάει και ο Στέφανος Κασελάκης.
3: Γιατί
2: παίξανε μαζί τέννις.
3: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
2: Κι όμως.
3: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
2: Στέφανος Κασελάκης vs Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Θα πάω να τους χειροκροτήσω για να με παίξουν και εμένα.
2: Νομίζω πως ο Άδωνης κέρδισε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, δεν είμαι σίγουρη.
1: Αυτό η σύμπραξη.
3: Παίζει καλό τέννις ο Άδωνης, να ξέρετε.
2: Ναι, είναι πολύ καλό.
1: Πώς έχει προκύψει αυτή η σύμπραξη ξαφνικά.
2: Βρεθήκανε σε μια
3: αντίπαλη πολιτική, αλλά στο παιχνίδι μπορεί να βρεθήκαν στο ίδιο κήπεδο και πέρα να παίξουμε.
2: Ωστόσο έγινε ένας χαμός από αντιδράσεις. Ανέβασε λοιπόν και ένα story ο Στέφανος Κασελάκης. Μίλησε για όλα αυτά που ακούστηκαν και έγραψε
3: πού
2: στο story.
3: Πού είναι ο Στέφανος Κασελάκης παρεπιπτόντως?
2: Στο γήπεδο του τέννις.
3: Όχι, γενικά πού βρίσκεται. Ξεκίνησε αυτό ο χαμός, περγαμηνές, κόμματα, χαμός, Τάιλερ, γυμναστήρια, σκυλιά. Πού είναι?
2: Φορτωνίλε και φίλοι, λέει, αν θέλω να παίξω τένις.
1: Κάνε το σερβίς.
2: Άκου τι είπε ο Κασελάκης. Αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Φτάνει πια με τη διχόνια και με τη μιζέρια. Ήρθε η ώρα να δούμε μια νέα πολιτική. Μια πολιτική με πολιτισμό. Βεβαίως,
1: κύριε.
3: Θες να τον δούμε και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Νομίζω το δούμε στο τελικό του Ρολάν Καρός.
2: Δεν νομίζω. Αμέσως δηλαδή κάναμε ένα σερβίς και Νέα Δημοκρατία με τη μία.
3: Ναι, αλλά λέει, άμα θέλω να παίξω τένις, αυτά που πετάει.
1: Προς το κέντρο λέει τώρα. Και πάει με ένα βήμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αφού λέει, τοποθετούμαστε στο κέντρο, στο πολιτικό κέντρο.
2: Α, πήγε προς
1: το κέντρο,
2: μαγιά.
3: Καταρχάς δεν διαλύθηκε το κύμα, το κόμμα του.
1: Όχι, άλλαξε τοποθέτηση, πολιτική, πολιτικό.
2: Να, γιατί έπαιξε. Γιατί πού ήτανε?
1: Ήταν προς τα αριστερά, πάει τώρα προς το κέντρο και τώρα ένα βήμα.
3: Και τι είναι η δεξιά? Ένα βήμα δεξιά.
1: Ένα βήμα τη Νέα Δημοκρατία είναι, όντως.
2: Δεν το συζητώ.
1: Ένα σερβίς.
2: Μιας και μιλήσαμε για αθλητές, θα το σοβαρέψω τώρα και λέω, ρε παιδί μου, τι τραβάνε οι αθλητές που εμείς ούτε καν τα φανταζόμαστε. Η Κατερίνα Στεφανίδη, σπουδαία αθλητρία.
3: Πολύ σπουδαία.
2: Παραχώρησε μια συνέντευξη στην εκπομπή νωρίς-νωρίς και είπε, τώρα έχει και ένα παιδάκι.
1: Στη
2: Μαρία Ηλιάκη. Και στον Κρατερό Κατσούλη. Είπε λοιπόν όλα αυτά που έχει περάσει κατά καιρούς, πως υπήρξε, λέει, μια περίοδος που ήταν 16 χρονών, είχε πάρει 2 κιλά και είχε γίνει πανικός για το πως θα πηδήξει, γιατί κάνει το άλμα.
3: Είχε έξτρα 2 κιλά, ε.
2: Ναι. Πήγαμε, λέει, από διατροφολόγο μέχρι και σε ψυχίατρο. Για αυτά τα 2 έξτρα κιλά, και λέω, αυτοί οι άνθρωποι.
3: Στο ψυχίατρο δεν την πήγαν.
2: Πες μου εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: 16 χρονών.
2: Για στήριξη.
3: Πάνω στην ανάπτυξη, πάνω στο.
1: Επειδή ήταν αθλήτρια και ήθελε να δουν αν έχει διαταραχές διατροφικές.
2: Τι τραβάνε λοιπόν οι άνθρωποι, οι αθλητές. Ναι. Βλέπετε.
1: Ακραίο.
3: Έτσι είναι, παιδιά. Και στις ενόργανες ρυθμικές, εκεί κάνουν τα κορίτσια που έχουν πολύ αυστηρή διατροφή.
2: Εσύ το ξέρεις, γιατί έχεις και το σύζυγό σου που είναι και προπονητής.
3: Είναι αυστηρή, αυστηρή. Στο πόλο δεν είναι έτσι, καμία σχέση.
2: Δεν είναι.
3: Αυτοί τρώνε πολύ.
2: Πόσο
1: και
2: πολύ
1: καταναλώνουν και τρώνε.
3: Μια καζάνα ο καθένας.
1: Και εκεί
3: μια
1: είναι
3: καζάνα, δεν φάει. Δεν θυμάσαι που του φτιάχνα του μάζι στη σαργή που του φτιάξα όταν τον πρωτογνώρισα. Λέω να γίνω νοικοκυρά να μαγειρέψω και του φτιάξα φακές και μου λέει φακές θα φάω το μεσημέρι. Πώς θα πάω για προπόνηση τα απόγευμα.
1: Σωστά, χρειάζεται και πρωτεΐνη.
3: Έπρεπε να φάει και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Δηλαδή έτρωγε μια μπριζόλα ανάμετα. Τσικορίζο και

0: τι είπατε. Θα πω τι στείλατε.
1: Ναι.
0: Η Νορούμπα. Ο Νορούμπα, δεν ξέρω, έτσι το λέει πάντως το όνομά του. Καλημέρα στην παρέα. Όταν πονάω, παιδιά, ακούω το ένα χρόνο ακριβώς από Οικονομόπουλο. Όταν όμως το έχω ξεπεράσει, είναι το θα μιλήσω με τα αστέρια. Δηλαδή, άλλο έχει το δάκρυ, έτσι, όταν πονάει, και όταν το έχει ξεπεράσει.
2: Το θα μιλήσω με τα αστέρια, ποιο είναι?
0: Τη Θοδωρίδου.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Κάλια, η Κάλια λοιπόν. Ναι. Καλημέρα λέει στην όμορφη παρέα. Πονεμένο τραγούδι χωρισμού για μένα, το κοριτσάκι σου, Βανδύ.

0: πάντα. Πρωί-πρωί.
1: Γεια σα,
2: πω,
1: τραγούδι χωρισμού δυνατό αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Το ρίξες και πάλι απόψε το φαρμάκι. Ναι.
2: Και ο Μιχάλης είπε τη βαμπή κάποιο.
1: Το καταλαβαίνω, είπε ο Μιχάλης.
2: Το έχουμε το καταλαβαίνει. Είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Εγώ δεν το ήξερα, ρε παιδιά, αυτό.
0: Κόκκινο φανάρι.
1: Α, ναι.
2: Αυτό πονεμένο. Φίβος είναι και αυτό για να τσούλια.
1: Χαλαρά. Ωραία. Το περνάει ο Μιχάλης το χωρισμό.
2: Λέει ότι καταλαβαίνει.
1: Με ερωτηματικά το περνάει.
2: Ότι κατανόηση. Ναι.
1: Η Κάτια λοιπόν, τι κάναμε τον πιο ωραίο αέρετο πικράναμε. Μακρόπουλος.
0: Κομματάρα, Μακρόπουλος, ε. Φάντα, μπράβο ρε Κάτια. Πιο ωραίο
2: έρωτα πικράναμε. Α, παλιό. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
2: 15 χρόνια πριν.
0: Αυτό είναι τραγούδι χωρίς.
1: Τόσο παλιό είναι αυτό, ρε.
0: Κάναμε.
2: Χασάπικο.
1: Ωραίο. Η Ελισάβατ λέει καλημέρα στην παρέα την όμορφη την Τζίφτισσα. Ένενε το τραγούδι χωρισμού. Στάσου
2: ναι,
1: Γονίδαρο.
2: Τι μα
0: έκανε τώρα,
2: να
0: τρίχιασα. Αλλά μου σηκώθηκε το ρίχνα, κοίτα, τσουτσούριασα.
2: Κοίταξε, είναι τραγουδάρα αυτό. Αυτό μπορούμε να το αφαιρώσουμε ολόκληρο, να το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ναι, όπως
0: μπορούμε.
2: Σε παρακαλώ
0: λίγο. Λίγο-λίγο έστω. Έστω.
1: Ποιο το είπε αυτό, το τραγούδι.
0: Ποιος το ζήτησε,
1: ναι, ποιος το ζήτησε. Η Ελισάβετ, μπράβο ρε Ελισάβετ. Πω, ξέρεις να χωρίζεις ρε Ελισάβετ.

0: ουίσκι, προσέξτε.
1: Παιδιά, σα αφιερώνουμε. Σα το αφιερώνουμε.
0: Μα μένει λοιπόν, η Έφη λέει καλημέρα. Εγώ στο χωρισμό το γλεντάω. Βάζω βίση τα σεντόνια στο τέρμα.
1: Και θα κάτσει να σκάσει.
0: Πάμε να το γλεντήσουμε.
2: Οργανώνουν πάρτι στο χωρισμό. Μην το ξεχνάτε, το διαβάζαμε τις προάλλες.
0: Η Ιωάννα λέει στην καρδιά Θέμη στο δωμάτιο της, παιδιά, και αυτό είναι ωραίο. Ο Παύλος μας έστειλε, ζήσε τώρα μόνος σου, μόνος μου, πες και έφυγες. Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Καράς.
2: Τι είναι, ποιο είναι αυτό?
0: Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες, βρε.
2: Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Άνοιξες την πόρτα.
1: Και αυτό είναι όμως πονημένο τραγούδι που έρχεται.
0: Ποιο?
1: Και αυτό.
0: Είναι για χωρισμό και αυτό. Έχουμε κλάψει και με ωραία. Έχουμε γράψει χαρτάκι. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Χωρισμό μιλάει. Βέβαια.
1: Ναι, σε
0: κατά την πόρτα το όριξα. Καληνύχτα. Καλημέρα.

0: γράφει στο χαρτάκι και το αφήνει κάτω την πόρτα. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει στην αιστεία. Σε σκέφτομαι ακόμα και λίγο.
1: Το έχει γράψει έτσι ατόφιο. Κάτι δεν μπορούσε να βάλει ακόμα.
0: Όχι, γιατί κοροϊδεύαμε το βαλάντι. Μα άρεσε ο βαλάντι τότε και το παίζαμε.
1: Εμεί με του πολιτού μου κάναμε φάρσες και γράφαμε στο χαρτάκι. Σε βλέπω. Και το ρίχναμε κάτω την πόρτα.
2: Που το χειρότερο.
1: Καλά, παίρναμε και τηλέφωνο και τελικά.
0: Σαν το θρίλερ.
1: Και το κλείναμε.
0: Όχι.
1: Το έχω κάνει κι εγώ αυτό, αλλά πόσο όμω. Είναι φοβερό. Παίρναμε τηλέφωνο.
0: Εσύ έγραφε τι. Συμμυρίζω.
1: Από τη δραματική σχολή σε φίλου που μένανε μόνοι του και αυτά και του λέγαμε Ταριντάριντα. Στα γέννη. Να βάλουμε αυτό αύριο στο γεπέζ. Φάρσε που κάναμε όταν ήμασταν. Φανταστικό.
0: Οκ,
1: φάρσες αύριο, ωραία. Λοιπόν, να τις σκεφτείτε από σήμερα.
0: Φάρσα δεν είναι όμως όταν σου σπάει η οθόνη του κινητού.
1: Δεν είναι.
0: Και τι κάνεις, έχουμε λύση εμείς με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr.
1: Διαφημίσεις.
3: Κάτι φάρσα και γελάω.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η έτοιμο παράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Να ζήσετε!
12: Σε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
14: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και 5.

0: δίνει περισσότερα.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
0: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Λας.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο συνέδεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα φερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός
1: 949, επιστρέψαμε με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στον Μασούτη, Mr. Grant και Special Selection. Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Γιατί Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα, ρε παιδιά. Κάθε μέρα, βέβαια, υπάρχει και η κίνηση, υπάρχει και ο καιρός. Κύριε Φορτούνη!
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και φέρε να πάει από όλους τους δρόμους της πόλης.
12: Ωχ, Θεέ μου, γιατί να έχει κίνηση στην παραλιακή τώρα και να πας από το Φλίσβο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά σταμάτα ξεκίνα.
1: Για πάει μόνος.
12: Όχι, δεν έχει όλο αυτό το διάστημα.
1: Όχι, και χθες δεν είχε, αλλά κάτι είχε γίνει.
12: Ανάποδα χθες. Έχει γίνει. Τώρα πάει προς το κέντρο στον Πειραιά.
1: Ναι.
12: Βεβαίως, όλο και είναι υποτιλιαρισμένο. Λοιπόν, η Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, γενικά πήξιμο και στη Σικρού στο ανέβασμα, το κέντρο είναι υποτιλιαρισμένο, Φιλολάου, η Μητού στο Παγκράτη επίσης με υποτιλιάρισμα, από την Ηλιούπολη η Ελευθερίου Βενιζέλο μέχρι τον Καρέα και το ο Κηφισός κλασικά υποτιλιαρισμένος από το ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής.
1: Έτσι.
12: Ο καιρός σήμερα.
1: Να μην ξεχνιόμαστε.
12: Έκτακτο λοιπόν, δελτίο.
1: Ποντιακό.
11: Ο ουρανόν καθαρών έννε φέλας ολίγες και ο βορέας σιγά σιγά φυσά.
1: Μα.
11: Η θερμοκρασία το πρωί ανεβαίνει σε 28 με 30 βαθμούς, ο μεσημέρι φτάσει 33. Και σαν δυτικά, μέραια εν δυνατόν να ειδείτε και παραπάνω.
1: Μα.
11: Η ζέστα πολλά βαρέα νερόν πολλά να πίνετε,
12: ναι.
11: Σοίσκιον κάθεστε και το ήλεν να στόρεστε η μεσημεόρ φυλάετε. Απ' τα πόεμα ο βορέας τρανίνω λίγον και η θερμοκρασία κατεβαίνει σιγά σιγά σε 30 με 32 βαθμούς. Αυτό ήταν το έκτακτον χαμπέρ.
1: Να σου πω.
11: Τι καταλάβατε?
12: Τίποτα.
1: Τα πάντα κατάλαβα.
11: Μπράβο, ρε.
12: Εγώ τίποτα.
11: Είδε η ποντιακή σου.
1: Ναι,
11: Αλέξανδρε, πες μας τι κατάλαβες εσύ που τα ξέρεις.
13: 33 βαθμούς θα φτάσει.
11: Μπράβο. Ναι.
13: Και το απόγευμα θα πέσει θερμοκρασία και κάτι για χιόνια. Ωραία. Άκουσα.
11: Όχι χιόνια. Νεφέλες δεν θα έχει σύννεφα δηλαδή και πολύ λίγο βορειαδάκι.
1: Νεφέλες
12: τρε. Θα ακούσουμε και ένα Demeteron τώρα, τη Ρία Ελληνίδου, για να κάνουμε να δούμε στα ίσα μας. Σε λίγο έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα, οπότε.
11: 2-10-68-35-7-22. Γεια, ξεκινάτε να καλείτε.
14: Παίζει πάρτι στο νησί,
12: φέρεις,
14: είσαι καλεσμένη και ασφαλή.

0: εμείς εγκρίνουμε πάντως την είσοδο της Madame Bakira. Είναι 8:40 και σας είπαμε να καλέσετε και καλέσατε.
1: Έτσι είναι και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί ο νικητής, αυτός που θα βρει το τραγούδι που θα πει η Madame Bakira, θα κερδίσει 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων.
0: Έχει έρθει.
2: Daniel Grrr. Okay.
0: Madame Bakira.
3: Of course I'm here for Tonis. What did you expect?
0: Because
3: I was in Θεοδωρίδουλα
1: και εσύ είσαι
3: Θεοδωρίδου. Αφού έχω πάει, πάω κι εγώ.
1: Μα τι έχει γίνει τώρα, ρε παιδιά. Ξαφνικά είσαστε κολλητές, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Μα ήμασταν και πριν κολλητές, ρε παιδιά. Μην το θίξουμε τώρα αυτό.
0: Υπήρχε
3: απλά ένα θέμα που λίγο έτσι τα σπάσαμε, τα ξαναβρήκαμε.
0: Θα τραγουδήσει Θεοδωρίδου σήμερα.
1: Ναι. Τι θα μας πείτε εσύ.
3: Εγώ θα τραγουδήσω Θεοδωρίου. Καλά θα πω και τι θα πω, είναι δυνατόν να δώσω
0: τη γύρω. Ένα spoiler ήθελα.
3: Η spoiler αλλά δεν είναι επαγγελματικό αυτό που κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
3: Βάλε το.
5: Nailed it.
3: Or not. Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Good morning, who is this?
6: Καλημέρα, Νίκος.
3: Γεια σου Νίκο, ξαναπήρες Νίκοση, ε.
6: Σε άλλο παιχνίδι, εδώ δεν έχω ξαναπαίξει.
3: Α, πρώτη φορά παίρνει την Bakira, γιατί τη φωνή σου την ξέρω.
6: Ναι, ναι, την Bakira πρώτη φορά. Σας ακούω βέβαια, αλλά πρώτη φορά παίζω στην Bakira.
3: Ωραία, καλώς όρισε λοιπόν στο παιχνίδι μας, Νίκο μου. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρεις.
6: Μακάρι, μακάρι.
3: Θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τα αυτιά σου ανοιχτά. Εντάξει, ξεκινάω. From too much love, I will die. I can't stand away from you, not even a moment. What should I do? From too much love I will die. I can't stand away from you, not even for a moment. What should I do? My sickness, come back. I can't hate you.
1: Έλα, το όχι Νίκος, το πιστεύω.
6: Από αγάπη υπερβολική δεν είναι.
3: Ναι, έλα,
0: φανάτικο Νίκος, μπράβο.
6: Εννοείται.
1: Από αγάπη υπερβολική. Από 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, η Pizza Fan άνοιξε κατάστημα στη Δραπετσόνα, το 127ο κατάστημά της. Και εκεί λοιπόν οι φίλοι μας μπορούν να φάνε τις αγαπημένες τους πίτσες, μπέργκερς, ζυμαρικά, σαλάτες και πάρα πολλά ακόμα.
3: Δεν μου λες Νίκο να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
3: Είσαι φυσικός.
6: Είμαι.
3: Φυσικός.
6: Είμαι λίγο, ναι.
3: Λίγο και λίγο δηλαδή. Η Fanatex είναι πολύ Fanatex.
0: Στο Άκα θα είσαι το Σεπτέμβριο.
6: Θα είμαι.
0: Άρα
3: δεν σου αρέσει η Βανδύ ή σου αρέσει και η Βανδύ?
6: Μ' αρέσει και η Βανδύ, αλλά προτιμώ τη Δύση.
3: Α, μάλιστα. Εντάξει, είσαι φυσικός. Καλά το είπα εγώ.
1: Άρα ναι, επίσημα.
3: Λοιπόν, τα φιλιά μας. Bye bye Νικολάκη. Bye bye Φωτόνη. Bye bye Ατίνα. Bye bye Αλεξάνδρ. Bye bye.

0: Βέρτης, θυμάμαι στο ρυθμό 949 ότι είχαμε κάνει και ένα θέμα πρόσφατα για δικαιολογίες να λείψουμε, πώς μπορούμε να λείψουμε από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα από το πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Το τερμάτισε ο φίλος μας ο Μπράντον Σόουλς. Είναι 19χρονός και κάλεσε την αστυνομία γιατί έλεγε ότι δύο μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον έδεσαν στην άκρη του δρόμου και τον απήγαγαν.
1: Απαγωγή. Τον απήγαγαν. Ναι. Και πώς πήρε τηλέφωνο, τον αφήσανε μετά.
0: Ναι, τον αφήσανε μετά και γι' αυτό το λόγο άργησε να πάει στη δουλειά του. Ξεκίνησε η έρευνα για
1: αυτό. Όλο αυτό το είπε εσύ γιατί μπορείς να πάει στη δουλειά.
0: Άκου να δεις. Ξεκίνησε και περιέγραψε κανονικά την απαγωγή του και πήγαινε οι αστυνομικοί και τον βρήκαν δεμένο μέσα σε ένα χωράφι.
1: Μάλιστα.
0: Ξαπλωμένο κάτω. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάς τα βίντεο ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν τριγύρω. Και βρήκαν λοιπόν για κακή του τύχη σε κάμερα τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχε πάει μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε.
1: Κοίτα, άμα είναι τριμεράκι δυνατό και είναι Παρασκευούλα και θες να κολλήσει με Σαββατοκύριακο, το κάνεις. Κακά τα ψέματα.
0: Όχι, γατάκια, γιατί μας λέγατε κάτι τεχνολογίες. Έκλεισε τον καράζ και τέτοιο.
1: Και παθαλάστιγο και τέτοια.
0: Και σκουπιδιάρικο.
1: Γατάκια, γατάκια. Πάρε την κριτικού τηλέφωνο.

0: Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949, καινούριο και πολύ πολύ αγαπημένο. Και εμείς εδώ πέρα στο στούντιο δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε παρέα. Θρίλερ.
1: Τι καλέ, τι είναι αυτό που βαλές.
0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα.
2: Όχι, κάτι με ακούμπησε!
0: Όχι το δικό σου αίμα. Εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma.
1: Τι άλλο χρειαζόμαστε λοιπόν για να πάμε για διάλειμμα?
3: Μια γουλίτσα καφέ θέλουμε να πάρουμε για διάλειμμα.
1: Χρειαζόμαστε να σκεφτούμε τη λέξη για τη λέσχη των καμένων ποιητών που έρχεται σε λίγο και δίνει εισιτήρια φοβερά ακτοπλοϊκά.
0: Ναι.
1: Και χρειαζόμαστε και λιγάκι να πάει ο νους μας στο πιο σεξουαλικό, γιατί έρχεται και η Dr. Betty.
4: Σωστό και αυτό.
5: Πώς σας φέρνει το καφέ της μητέρα?
1: Σκατά!
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλίρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
12: Καλό. Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη, την πιο δυνατή, την τελευταία μας ώρα. Αυτή που σας ξεπροβοδίζουμε, σας πάμε στη δουλίτσα, σας αγκαζέ, σας βάζουμε στο γραφιάκι σας και φεύγουμε μετά. Μην τον είδατε τον Παναή, μετά έρχεται όμως η Μαντώ. Δεν σας αφήνουμε και σε έτσι σε άδεια αγκαλιά.
18: Όχι βέβαια.
17: Όχι βέβαια, ρυθμό 949 όλη την ημέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα που θα βρούμε τη λέξη για το ποίημα.
18: Σωστά.
17: Γιατί οι ακροατές
18: μας. Τι έχουμε σήμερα σαν θέμα?
17: Σήμερα έχουμε τους χωρισμούς. Άρα μήπως βάλουμε το χωρίζω. Χωρίζω λέω να βάλουμε. Μπράβο. Ρήμα πιο δυνατό από το χωρισμένος. Μάλιστα. Χώρισα. Χωρίζω. Fantastic λοιπόν.
18: Σε όποιο χρόνο θέλετε, σε όποιο, ναι, θα γράψετε ένα ποίημα με το χωρίζω, χώρισα, θα χωρίζω και θα κερδίσετε εισιτήρια έτσι.
17: Τι εισιτήρια όμως. Το καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας και εισιτήρια 2 πήγαινε έλα σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς, όποια ημερομηνία θέλετε εσείς μέσα στο καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο, όποτε θέλετε. Με Golden Star Ferries δίνουμε 2 εισιτήρια τώρα στη λέσχη μας, εάν γράψετε το ποίημα σας και, και την βάλετε μέσα τη λέξη χωρίζω και φυσικά μας κάνετε να γελάσουμε τόσο
13: ακριβώς
17: απλά.
13: Ακριβώς αυτό, τώρα θα μας κάνετε να γελάσουμε, σε λίγο θα κλάψετε με αυτό που θα σας πω.
17: Τι?
4: Τι?
13: Σεξ κάνετε?
4: Ναι.
13: Έρχεται η Dr. Bet.

0: Άντε καλέ σιγά, κόβετε το σεξ.
1: Έτσι είναι, γιατί σας ρώτησα. Κάνατε σεξ, είπαμε.
2: Είπαμε ναι, ναι, ναι.
1: Τρεις
2: φορές.
1: Το παλεύουμε.
3: Ό,τι μπορούμε, είπαμε.
1: Ό,τι μπορείτε, τέλος πάντων.
2: Δεν το είπαμε σωστά.
1: Ποια είναι η καλύτερη ώρα, πιστεύετε, για σεξ?
2: Το βράδυ, φαίνεται, ρε παιδιά.
1: Ναι. Το βράδυ, λες, εσύ φωνάζει.
3: Και εγώ το βράδυ ψηφίζω.
1: Τι ώρα το βράδυ, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες.
3: 9 με 10 είναι καλά. Μετά κοιμάμαι.
2: Παρασκευή πριν την Νικολόλη.
1: Γιατί, για να δεις και την Νικολόλη.
2: Ναι, για να δεις και την Νικολόλη μετά.
3: Γιατί κάποια πράγματα τα ψάχνουμε και πρέπει και να τα βρεις.
2: Μπας και δούμε φως.
1: Λοιπόν, η ιστοσελίδα Love Honey έκανε έρευνα στα ζευγάρια. Ανέδειξε ότι η καλύτερη ώρα για σεξ είναι στις 19:37 το απόγευμα. Πεθαίνω ναι. Όταν έχουν αυτά τα λεπτά.
3: Ναι.
1: Όχι 7:30.
3: Και 37, ε.
1: 7:37 το απόγευμα.
3: Ναι.
1: 19:37. Αναφέρει, λέει μάλιστα, ότι ναι, η ερωτική διάθεση ξεκινά λίγο νωρίτερα. Στις 4:30.
3: Εκεί ξεκινάει.
1: Εκεί που πας στη σιέστα. Να χαλαρώσεις και αφαίνεσαι. Δεν είναι τυχαίο να ξέρεις. Ναι. Έχεις φάει. Έχεις ξαπλώσει, γλαρώσει.
2: Γιατί θέλεις.
1: Ναι, τι θες εκείνη την ώρα, τι να χαλαρώνεις.
2: Τσόκο, σίγκο τσόκο.
1: Ναι, λόκο λόκο.
3: Δηλαδή ξεκινάει η διέγερση από τις 4.
1: Ξεκινάει από τις 4:30 και ολοκληρώνεται.
3: 7:37.
1: Ναι, είναι η καλύτερη.

0: 7 και 54, παιδιά, είναι αλήθεια.
1: 7 και 54, αγάπη μου, εγώ πίνω την τρίτη μου γουλιά. 7 και 54 εδώ είμαι.
0: Εδώ.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Και εγώ. Μόλις έχω φτάσει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή να το πάρει.
0: Το 28% των αντρών προτιμά λοιπόν τις ώρες μεταξύ 6 με 9 το πρωί.
2: Ναι. Ναι.
0: Ωστόσο, μόλις το 11% των γυναικών συμφωνεί. Οι γυναίκες δεν θέλουν το πρωί. Oh. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Έχουμε δουλειές εμείς.
0: Ξυπνάμε με την τζίμπλα στο μάτι. Θέλουμε λίγο να πλύνουμε τα δόντια μας. Θέλουμε λίγο να περιποιηθούμε. Δεν γίνεται να πάμε τώρα.
1: Όχι, το 7 και 37 το απόγευμα με βολεύει. Κάτσε να βάλουμε μια φίλη.
0: Βάλε μια υπενθύμηση.
1: Βάλα τις
0: 4.30. Βάλα τις 4.30. Για να μπει στο μυαλό σου να το δουλέψεις. Κατάλαβες, γιατί δουλεύοντας το έργο.
2: Και για τους ελεύθερους έρευνα. Δηλαδή αυτοί που ψάχνουν να βρουν κάποιον ή κάποια. Δηλαδή από τις 4 ξεκινάς, κάνεις την αναζήτηση, 7 και 4 είναι έτοιμο. Το έχεις οργανώσει.
1: Τόσο γρήγορα.
2: Είσαι. Όχι, έχεις τις καβάτσες σου, ρε παιδί μου. Εγώ,
0: ο Φορτούνης είναι γρήγορος στο να φτάσει να μπει,
2: μπράβο,
0: να πηγεί, αλλά μετά αντέχει.
1: Αντέχει, αντέχει, βέβαια.
0: Δεν θυμάσαι πως έλεγε που ξεκίνησε την κούζινα 3,5 ώρες και έφτασε μετά 20 λεπτά. Το 3,5 έγινε 20 λεπτά. Έλεγε εντάξει, ρε παιδί μου, 3,5, 2, όχι, 1,5, όχι.
2: Ωραία, τις κανονίσαμε τις ώρες.
1: Βάλε εσύ Φορτούνη 7 και 37 και την επόμενη μέρα το πρωί που θα τελειώσεις. Εδώ για πάνω πρωινό.
2: Την επόμενη μέρα θα είμαστε εδώ.
1: Σε περιμένω εγώ.
0: Σέρνεται όμως.
2: Το πάμε πρωινό. Μαμάι.

0: έχουμε μπει επίσημα στην περίοδο γάμων και βαπτίσεων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, εδώ και καιρό δηλαδή, ναι, από την άνοιξη.
2: Ναι.
0: Τώρα φουλάρουνε.
2: Φουλ.
0: Γιατί έχουν τελειώσει και τα σχολεία, οπότε φουλάρουν. Γι' αυτό προσοχή, σας εφιστώ την προσοχή. Τους κουμπάρους να τους έχετε λίγο μαντρωμένους.
2: Γιατί καλή.
0: Τι
3: εννοώ, ρε κουμπάρε.
0: Μην βγείτε την προηγούμενη, πάτε, πιείτε ντερλικό, δεν γίνετε κουρούμπελα και πάτε την άλλη μέρα να παντρέψετε.
3: Αυτά συμβαίνει.
0: Α, είδατε, ναι, τι έγινε στο Κοροπή.
2: Τι έγινε στο Κοροπή.
3: Όλοι οι κουμπάρα μεθυσμένοι.
0: Μπήκε η κουμπάρα μέσα,
2: ναι,
0: αρπάζει, ναι, τον παπά, του, ναι, ρίχνει ένα γλωσσόφυλλο.
3: Τι.
0: Μπήκε, λέει, 31 ήταν αυτή, έφτασε, ναι, στην εκκλησία σε ιδιαίτερα εύθυμη κατάσταση.
3: Ο πάτερ εγωιτευτικός.
0: Η κουμπάρα.
2: Το πήρε σέρι από τον Βάσιλο.
0: Και ότι ερχόταν απευθείας από ολονύχτιο γλέντι.
3: Γιατί ο πάτερ τόσο εγωιτευτικός ήταν, κατά μάχη.
0: Ο πάτερ φαίνεται ήταν πάτερ.
3: Πρέπει να ήταν,
0: μας,
3: ναι,
0: κακομαθαίνας. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, του μυστηρίου. Ναι. Εγώ
2: αυτό έχουν πάρει έμπνευση. Και με τον Άγιο Έρωτα τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτή έβλεπε, φαίνεται πολύ Άγιο Έρωτα. Ξέφυγε η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Τη στιγμή, λοιπόν, που λέει ο 53χρονος ιερέας ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα στέφανα, ναι, το πιάνει η 31χρονη, αρχίζει να φωνάζει, τον φυλάει, διεκόπη το μυστήριο, τον φίλησε στο στόμα,
3: την τροπή,
0: τη βγάλανε έξω από την εκκλησία, σταμάτησε το μυστήριο, της δώσανε καφέ και νερό για να συνέλθει.
3: Θα την έδιωχνε και δεν την ξαναμιλούσε το καλά.
2: Τι καφέ και νερό, λιβάνι.
0: Και συνέχισε, λέει, η τελετή με τον άλλον τον κουμπάρο και ολοκληρώθηκε ο γάμος.
3: Ποπ, παιδιά, εντάξει, μιλάμε τώρα για θρίλερ, κανονικό.
2: Μα είναι δυνατόν, είχε μπει το δαιμόνιο μέσα.
0: Εγώ, τι θρίλερ, καλά, υπέροχο είναι.
2: Τι είναι,
0: που δεν ήμουν εκεί να το δω. Καλέ, έχεις δηλαδή, είναι φανταστικό, αυτό είναι ταινία.
3: Αν είσαι καλεσμένος, όχι αν είσαι μη φύο γαμπρός.
2: Για σκέψου τι πέρασε το ζευγάρι.
0: Εγώ θα έλεγα,
2: με την κουμπάρα.
0: Εγώ αν ήμουν ήφη θα έλεγα, τι κάνω, τι να κάνουμε παπά μου, είστε καταμάχικος.
2: Αχ, ότι τράβηξε ο άνθρωπος.
0: Αυτό το έλεγα του ανθρώπου, άμα ήταν τόσο πια ωραίος.
2: Πω.
0: Είπε η Αφιτονίδα για τον. Πώς το λένε αυτόν που έπεσε το Άγιο Έρωτα.
2: Ναι, τον
0: πέρασε για τον. Πώς το λένε τον
2: ηθοποιό.
3: Ο Ζαλμάς έπεσε στο Άγιο Παψηγή. Τον Άγιο Έρωτα.
0: Ζαλμάρε, τον Άγιο Έρωτα.
3: Δεν ξέρω, παιδιά, τον Άγιο Έρωτα.
2: Θα τον βρούμε. Θα μας στείλουν εδώ.
0: Γι' αυτό δεν τον πέρασε, φαίνεται.
3: Απλά δεν ήταν ταινία, ήταν πραγματικότητα αυτό.
2: Ωρε φίλε.
0: Εντάξει, θα σας μείνει εξέχαστος αυτός ο γάμος όμως, για φαντάζομαι τον είχες δει.

0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό λίγο πριν το διάλειμμα και λίγο πριν τη λέσχη μας, εσείς κατεβάστε το μεταξύ το Μασούτη Application, το σούπερ μάρκετ έτσι είναι πάντα μαζί μας και με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτη κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Μάλιστα δεσμεύουμε το διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί, χρησιμοποιούμε οι vouchers ακόμη και φυλάδια προσφορών online και βρίσκουμε συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι. Όλες οι λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε για διαφημισούλες. Εσείς γράφετε ποίημα με τη λέξη χωρίζω. Μπράβο. Ή άμα θέλετε και σε κάποιο άλλο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, χώριζα κτλ.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμεθα, βγαίνετε αέρα, λέτε το ποίημα σας και κερδίζετε δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Εντάξει. Στο masoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
5: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
4: Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν...

0: ατμόσφαιρα.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
0: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
0: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
16: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
17: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
18: Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
23: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
22: Αυτό είναι σχετικό.
23: Με τι?
22: Με το αν έχει MBG Pay.com.
0: δεν είναι και πυρηνική φυσική.
1: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δρυμύτεροι, πιο ενισχυμένοι και πιο βελτιωμένοι. Γιατί όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας. Στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ιράκ. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr. Για να μάθουμε τώρα και για την κίνηση όμως.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Θα μας ενημερώσει τώρα ο πράκτορ Βούφου.
4: Έχει στην άνοδο της Κηφισίας φωτιάρισμα αυτή την ώρα. Από την Κατεχάκη μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι.
3: Ναι.
4: Το ποτάμι και στα δύο ρεύματα δεν χρειάζεται να το πούμε. Από πάνω από την Κηφισιά μέχρι την Ιερά Οδό αναδιαστήματα. Αν τώρα κινήσετε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε μέχρι μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, έχει φωτιάρισμα και η άνοδο του Συγκρού αυτή τη στιγμή είναι πυγμένη. Καλή υπομονή, είναι μόλις Τρίτη. Έκτοτε το
5: σήμερα. Φωτιές έβαλε στο παγκόσμιο.
3: Όπα, ο καιρός σήμερα. Καιρός σήμερα σιατικήν καλών εν, ουρανών καθαρών θεέν. Ο ήλεν θα φέγγει ολέν την ημέρα. Ζέστα τρανή θα είναι, η θερμοκρασία θα φτάσει στα 33 βαθμούς, ναι. Και αργά τη νύχτα θα, ναι, κατεβαίνει στα 18.
6: Α, δροσιά.
3: Τι, ακούσατε τι σας είπα?
6: Εδρόσισε.
3: Αέρας ο λίγον θα φυσά,
6: ναι.
3: Και η βροχία ουκένε να φαίνεται.
6: Δεν φαίνεται βροχή.
3: Όχι, μπράβο.
6: Έτσι, μπράβο.
3: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι.
4: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
3: Νερό πολλά να πίνετε.
6: Ναι.
3: Καπέλα να φορείτε, Φορτούνη.
6: Ναι.
3: Τι σου είπα τώρα?
4: Να φοράω καπέλα, έτσι είναι αυτό.
3: Και το μεσημέρι να μην πολυστέκεστε στον ήλιο.
6: Έτσι, μπράβο.
4: Το καθερό σου, ωραίο.
3: Και μέτερο. Εμείς στο τόσο ποντιακά πρέπει να λέγονται.
4: Μπράβο. Τώρα όμως πρέπει να πούμε το ποίημα.
3: Ωραία.
4: Εσείς να το πείτε το ποίημα για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Γράψτε ποίημα με τη λέξη χωρίζω.
3: Ή χώρισα σε άλλο, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, χρόνο. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, να σας βάλουμε στη σειρά, να ανοίξουμε τις πύλες, να περάσετε μέσα, να απαγγείλετε τα ποίηματα, να

0: εισιτήρια σε αυτόν που θα μας κάνει να γελάσουμε πιο πολύ. Φορτούνι, άνοιξε τις πόρτες.
1: Αμέσως.
0: Περάστε. Καθίστε για να δούμε ποιος είναι ο κύριος που είναι πρώτος στη γραμμή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, πώς ονομάζεστε?
2: Κάνετε, Άγγελε.
0: Γεια σου Άγγελε, καλώς το να.
2: Καλώς. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάνεις
2: λοιπόν
0: ποδαρικό, ωραία, αγάπη μου σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι ποδαρικό θα μας κάνεις. Για δώσ' το ρε Άγγελε.
2: Ξεκινώ.
0: Ξεκίνα.
2: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, τραγούδησε η Λέιδη. Γι' αυτό και αυνανίζονται κάνα δύο-τρεις φορές.
0: Τι?
2: Γιατί χωρίσαν, το είπαμε. Και άλλο δεν τους παίρνει. Αχ, πρέπει να μείνουν ενεργοί. Κάπως να μην σκουριάσουν. Κι ας λένε οι νέοι αφορμοί, την όραση να χάσουν.
0: Ωραίο, ωραίο Άγγελε. Ιδιαίτερο.
3: Ναι.
0: Ξεκινάς με μεγάλες,
3: ναι, με μεγάλη επιτυχία,
0: προσδοκίες. Γιατί βάζεις τη Λέμπη.
3: Όταν βάζεις τη Λέμπη στο βήμα.
0: Καλή, καλή η προσπάθεια ήταν. Εμένα μου άρεσε γιατί δεν ήταν μεγάλο. Μπράβο Άγγελε, πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα.
3: Τι? Γεια σας, καλημέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
0: Την απήγαγαν αυτήν. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τώρα σας ακούμε καλά. Πώς είναι το όνομά σας?
4: Ελένη.
0: Ελένη. Ελένη με λένε, Ελένη, που έλεγε η γιαγιά μου. Καλά, εσύ?
4: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο. Το έχεις έτοιμο, Ελενίτσα?
4: Το έχω, ναι.
0: Θες και μια μουσική υπόκρουση, γιατί σε βλέπω τσαχπίνα.
4: Όχι.
0: Δώσ' το σκέτο.
5: Κάτι χαλαρό.
0: Πάμε.
4: Να πω.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
4: Ωραία. Αγάπη μου, το σκέφτηκα. Δεν πάει άλλο πια. Κοιτάζω τον καθρέφτη μου με τρόμο. Οι delivery μας μάθανε, μας παίρνουν το όνομα. Και τα κουτιά στο παντελόνι κάνε πια αυτό όνομα. Το βράδυ που παρήγγειλες εκείνη την πίστα τη μεγάλη, κατάλαβα πως η σχέση μας μας οδηγεί στη ζάλη. Εσύ τρώζε τα κομμάτια και μένει σαν σανίδα. Και εγώ απλώς που τη μυρίζω, παχαίνω σαν αρκούδα. Γι' αυτό με πόνο στην καρδιά το βάζω πια σκοπό. Αφήνω τα πολλάκι και το λιπαρό φαγητό. Ο το μπέρ και το διπλό επίσημα χωρίζω. Και με ένα φίλο μαρούλι το στόμα μου γεμίζω. Τι με κοιτάς με δάκρυα και με το σουφλέ στο χέρι? Αυτό το αποχωρισμό μα φτιάχνει να με χαιρώσει. Μα αν θέλει να σωθούμε και να είμαστε κομψή, κρύβει το προφυτερό πριν γίνουμε ρεζίλι.
0: Μάλιστα. Καλή προσπάθεια, καλή. Θέλεις δουλίτσα όμως, θέλεις δουλίτσα.
5: Ευχαριστούμε.
0: Αλλά ακούς, οπότε ξέρεις που βρισκόμαστε, σε τι level έχουμε φτάσει πια. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Ελένη.
0: Ελένη.
5: Και εσύ?
0: Τι γίνεται, Ελένη, με λένε Ελένη? Τι γίνεται σήμερα με τις Ελένες? Για πάμε, Ελένη. Για δώσ' το, Ελενίτσα.
6: Σήμερα ξύπνησα πρωί, σκεπτόμενη μόνο Λιλή, γείτονα του Μερακλή, που καπαρούσε η Κική. Δοκίμασα, δεν άντεξα. Και μάντεψε πια για άλεξα. Αχ, ήταν μεγάλο και λοξό. Και με έκανε να ξεχαστώ. Το γιορτάκι να χωρίσω. Πίσω σε αυτόν να μην γυρίσω.
0: Το καταλάβατε. Εγώ έχασα λίγο την αρχή.
5: Ήταν λίγο μυστικό, έτσι, για να μην το ακούσουν.
0: Τα έλεγε σιγά να μην σε ακούσουν.
5: Για στραβό Λιλή έλεγε γι' αυτό.
0: Το στραβό όμως το πιάσα κι εγώ. Να ξέρετε. Το στραβό το κράτησα. Γιατί ξέρει, του στραβού του φταίνει τρίχε.
5: Επόμενο.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κοπέλα μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Έλενα.
5: Και εσύ.
0: Παιδιά, δεν γίνεται. Με τις Ελένης.
5: Πρέπει να κερδίσει η Ελένη.
0: Για πάμε βρε Έλενα. Για δώσ' το.
4: Λοιπόν, εγώ έχω και τίτλο.
5: Ναι.
4: Το ποίημα λέγεται Ηλία Πνίστο.
0: Α, ωραία. Καλό. Καλά ξεκινάς. Ναι, ναι. Για δώσ' το.
4: Μου είπε βρες με ένα γιατρό, γιατί αλλιώς χωρίζω. Το από αυτό μου χάλασε, θα πάψω να ελπίζω. Θα κάνω αλήθεια ό,τι μπορώ. Να βρω την Dr. Betty. Μου είπαν είναι κορυφή. Παλιά είναι στο κουρμπέτι. Hello, αγόρι μου καλό. Εγώ είμαι η Dr. Betty. Κατέβασέ το για να δω. Δουλεύει το μαραφέτη. Οι συμβουλές που του έδωσε ήταν to the point. Που του Ηλία το πουλί σηκώθηκε. Sing point.
0: Καταπληκτικό.
5: Καλό.
0: Πολύ καλή, ρε Ελένη. Πολύ καλή. Πολύ Έλενα.
5: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
0: Boing. Μ' αρέσει εμένα η Έλενα. Εμένα μ' άρεσε η Έλενα. Για θες και άλλον στη γραμμή εσύ?
5: Έχουμε.
0: Για να δούμε, ναι. Καλημέρα. Για να δούμε, ήταν καλή παρουσία, Έλενα.
4: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
1: Είμαι η Άσπα.
0: Η Άσπα. Έλα, Άσπα. Θα μας ξεκαρδίσει.
1: Για να δούμε. Έχω μια μαντινάδα σήμερα. Έχουμε αντίστοιχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φροντίσουμε. Ξεκίνα εσύ και...
5: Πάμε.
0: Θα το βρούμε στην πορεία.
5: Ναι, τι θέλει.
0: Μαντινάδα.
5: Ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω για ένα μεγάλο ντύχτη που έμπηγε στη σούλα του το κρέας μερονύχτη. Mm. Στα πανηγύρια έψαχνε κόρες ματσομανάδες. Έγε συχνά του πέστανε, κι άλλοτε αγελάδες. Έλα, έλα, κι άλλοτε αγελάδες. Την όση τον εξέταζε, καπούλια τσεμαστάρια που είναι σφιχτά και ξέρουνε να φρέφουν παλικάρια. Και κοίταζε και έκρινε, κατάλληλες αν θάνε. Να κάνει γαμοπύλαφο, οι συγγενείς να φάνε. Όσο μια μέρα τούλα χερίφη από την Τζίνα και ο δόλιος συλλογίστηκε, θα πάω από πείνα. Ήτανε τόσο δάμιτσο, το έκανε κοντοσούβλι και χώρεσε η σούβλα του ως το λαιμό του ούλι. Και από τότε χώρισε για πάντα αυτήν Ελλάδα. Σάρκα στο Σιτσουάνα τρώει αντί για φασολάδα.
0: Πολύ ωραίο,
5: πολύ ωραίο. Μεγάλο βέβαια, αλλά ωραίο.
0: Ναι.
5: Ως συνήθως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Άλλη μια γραμμή.
5: Άντε, άλλη μια.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
7: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
7: Ωραία, μια χαρά. Να το δώσω?
0: Δώσ' το, πώς σε λένε?
7: Ήρω είμαι.
0: Ήρω, έλα, δώσ' το.
7: Με κάπου από τα Ζάρα και μάλιστα σχισμένη, ο Μήτρος βγήκε παγανιά με γλίτσα καρφωμένη. Ψάχνω τις νύμφες των δασών με γκούτσι για γουνάκι, με σιλικόνι στο ζυζί και TikTok κολαράκι. Ουρλιάζει μέσα στα ρέματα και ξύνει τα μπαλάκια, ενώ οι κατσίκες γύρω του μασάνε χορταράκια. Έλα κυρά μου, φώναζε με στη σπηλιά τη μαύρη, να δεις ένα όργανο μακρύ που θα σε καταλάβει. Κι η Σάσα η Μπάστα θα είναι εκεί, κλαρίνο να βαράει, να δίνει ρυθμό στο στεναγμό, ο τόπος να βογκάει. Με τη φλογύρα να χειρός, η ορμή του δυναμώνει, στο Tinder ψάχνει τέρι, χωρίς, ξενερώνει. Με στη στάνη ανάβει τώρα μια φωτιά, ο Αντώνης ο Τσοπάνης κάνει τη ζημιά. Στη φλοκάτη απάνω, χάνεται το μυαλό, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από
0: ωραία, ωραία, με τη φλοκάτη.
5: Πολύ καλό.
0: Ο Βοσκός.
5: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Παιδιά, εμένα η Έλενα μου αρέσει.
5: Λοιπόν, η Έλενα είναι εδώ.
8: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
5: Καλώς το. Τσίμπα το εισιτήριο.
0: Τσίμπα το εισιτήριάκια, κούκλα μου.
8: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Με το Fistboing και την Dr. Betty.
5: Ναι.
0: Που τον έκανε καλά. Τον Ηλία, τον Λιάκοσο. Να, το και στη Ζιρδέλη άρεσε η Έλενα. Αφού σας είπα, ήταν καλή. Τσίμπα, Άννα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νούλα. Καλά ταξίδια, Έλενα.
0: Με το καλό να περάσεις τέλεια, κοπέλα μου.
5: Λες και επιστρέφει αύριο, παιδιά.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα. Παντελής Παντελίδης και εγώ σ' αγαπώ. Χαλαρώσαμε για να κάνουμε την μουσική υποθεραπεία και να φύγουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, σιγά σιγά τα μαζεύουμε τα κουβεδάκια μας. Πάμε σ' άλλη παραλία.
0: Αφού πρώτα σας πω ευχάριστα χόμπι για να περάσετε τη μέρα σας το καλοκαίρι.
1: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
0: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής.
1: Περίμενε, δηλαδή να πάω σαν γλύπτης να μάθω πώς
0: φτιάχνουμε το μάρμαρο.
1: Με το σκαρπέλο το μάρμαρο.
0: Μάλιστα, δεν είναι μόνο κεραμική, είναι και μαρμαρογλυπτική.
1: Ξέρεις τι μαρμαρογλυπτική κάνουμε. Είναι στα... Τι? Ο Θεός να φυλάει.
0: Όχι ρε, από μνήματα. Όχι ρε, πρωί πρωί.
1: Τι να τους καλύψω το μάρμαρο. Δεν κάνεις γλυπτική και κόβω το μάρμαρο κι εσύ.
0: Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
1: Σφραγίδα δηλαδή.
0: Θα φτιάξει τη δική σου φραγίδα με ξύλο γλυπτική, θα φτιάξει τη σφραγίδα σου και θα έχει.
1: Με βουλοκαίρι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
0: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
1: Αργαλιός ωραίος. Τάκου, τάκου, αργαλιός μου που να έρθει ο καλός. Ναι, ρε, ωραίο το αργαλιό, σας άρεσε.
2: Θα το κάτσω να μάθω αργαλιό.
0: Για ποιο λόγο.
2: Έχουμε 10 μέρες να ξεκουραστώ και θα φτιάξω τον αργαλιό.
1: Ρε, παιδί μου, σου λένε έχεις πολλές και ψάχνεις και να
0: χωρέσεις.
1: Εσύ δεν έχεις. Μπορεί κόσμο να έχει και δεν έχει τι να κάνει. Ωραίο αργαλιό.
0: Εσύ το κάνεις αυτό. Διάβασε στη σιωπή.
1: Αυτό δεν είναι η ουρή διακοπές.
0: Διάβασε στη σιωπή.
1: Όχι, δεν θέλω σιωπή, αγάπη μου. Πα στη θάλασσα τα κατούκα. Οι άλλοι το παιδί, έλα, ξέρω, το κοστάκι.
2: Μ' αρέσει εμένα. Και το κυματάκι, ωραίο να διαβάζει.
1: Το ωραιότερο πράγμα.
0: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
1: Ωραία. Στα τραπέζια νόμιζα πήγε να πει. Ποια πατίνια, καλέ. Ποια πατίνια,
2: τα πατίνια του γείτονα. Πάρε πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύεις πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
1: Αυτά καλά τα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που κουδεύουμε να μπούμε, που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία, θα πάρουμε
2: και πέσουμε μετά φορτούνι.
0: Ξέρεις,
1: ή από πέσουμε ή από πέσουμε.

0: αρχίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει. Σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς στην άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Εάν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Η στιγμή είναι αυτή που φεύγουμε, παιδιά. Δυστυχώς φεύγουμε. Ευτυχώς έρχεται η μαντόγαστερά του.
2: Ακριβώς.
0: Πάλι ευτυχώς εδώ θα είμαστε και αύριο 7 με 10.
2: Ευτυχώς που ήπιαμε τους ηλεκτρολίτες μας και συνεχίζουμε στη μέρα μας. Και μην ξεχνάτε, μην χάνεστε, γιατί θα σας βρούμε.
3: Καλοκαιράκι. Ας τα απολαύσουμε όλοι. Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, μην χαθείτε. Να σας βρούμε.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
5: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα! Διψάγια, και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

ρώτησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα θα έλεγα αν ήταν καλή η εσπέρα, αλλά δεν είναι γιατί έχω ξυπνήσει παιδιά μου από τις 8 και σήμερα θα έχει πάρα πολύ γκρίνια. Ωστόσο, να πω αυτά που πρέπει, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήρθες και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης. Με αφρικανικό κλίμα πια, 52 βαθμοί Κελσίου, ψήνεις κανονικά το αυγό έξω και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, διαγωνισμούς έχουμε, Σαντορίνη σε στέλνω και όλα θα πάνε κάπως καλούτσικα. Και με Θοδωρή φέρει για αρχή και είπες, κάνουμε δυναμική έναρξη. Παράπονο δεν έχεις.

τον Άνεμο, το Μελτέμι, τη Μαρίδα και τον Μπαρμπούνι από το Αιγαίο. Ένα Δύση, γιατί είναι η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Και την ακούς πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που τους άλλους ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης της επάλξης. Αφρικανικό το κλίμα πια, κάποια γκαμίλα στην Κηφισίας, πάρα πολύ ζέστη, 75 βαθμοί Κελσίου. Ιούλιος και δεν είμαστε σε καμία παραλία, είμαστε όλοι στη δουλειά μας ή σε κάποια καυτή άσφαλτο, θα έλεγε κανείς. Έχουμε νεύρα, σμπαράλια, ζαρτιέρες και κοιλώτες. Θα αντέξουμε? Κανείς δεν ξέρει, θα δείξει. Όμως, για να αντέξεις, για να αντέξεις και να πάρεις μια ελπίδα, σε λίγο έχουμε διαγωνισμάρα για ένα τριήμερο στη Σαντορίνη. Οπότε μένεις μαζί μου όπως και να έχει, γιατί έχω δωράρες για σένα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, θέλω να σου πω ότι, κάτσε να μπασάρω φωνή, ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και τώρα, δεν τον σηκώνει το κλίμα ένα Κωνσταντίνο Αργυρό? Βεβαίως. Αθήνα μου, όπα της, Σαραμπαγκλάν και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: της Τούλα και Τούλα και τη Γαρμπή εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχουμε κέφι. Δεν έχουμε κέφι, αλλά fake it till you make it, που λένε και από το χωριό μου, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ιούλιο στην Αθήνα, αλλά σου έχω τώρα, σου έχω μία ανάσα δροσιά, σου έχω μία ανάσα ελπίδας και αισιοδοξίας, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, στην υπερπολυτελή Villa Angelica. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα και έχει και θερμενόμενο τζακούζι αν είσαι μερακλής. Και θα μου πεις, Γιάννη, ακτοπλοϊκά από την τσέπη μου? Όχι αγάπη μου, δεν σε αφήνω εγώ έτσι. Τζαμπουίτα από την αγαπημένη Golden Star Ferries. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα σε διαλέξω εγώ, θα βγεις στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και θα μπεις στην κλήρωση. Όσο μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber μας, εγώ να ενημερώσω πάλι για γλεντοκόπη, γιατί έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η-21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, σαν να είμαι ο Γεωργιάδης που πουλάει βιβλία. Για να δω τι γίνεται εδώ. Κάτι κάνετε, αλλά παιδιά, θέλω και άλλα μηνύματάκια τώρα. Τζαμπουίτα Σαντορίνη δίνουμε, μέτρα λένετε τώρα. 6937-949-949. Έφυγα για break και επιστρέφω με πολύ τραγούδι.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι φάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed.

0: Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Έχετε αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
4: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι.

0: Ήρθα, ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Σήμερα τριτούλα. Θα περάσει και αυτό, αδέρφια μου. Και πώς θα περάσει πιο ευχάριστα? Με τις δωράρες που σας κάνουμε εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη, βεβαίως. Έχω φίλοι που με περιμένει στη γραμμή. Είναι φίλοι δυνατοί τώρα. Θα ακούσεις πράγμα καλό. Άκου τι θα γίνει τώρα. Γεια σου, φίλοι μου.
1: Αγάπη μου, σε λατρεύω.
0: Έτσι.
1: Σε λατρεύω, Γιάννη μου.
0: Γιάννη μου, το μαντήλι σου.
1: Μου, αγαπημένο.
0: Τι το έχεις λερωμένο.
1: Λατρεμένε μου, Γιάννη, που σε βλέπω στα κρυφά εκεί στη γειτονιά, αλλά δεν σου μιλώ, γιατί δεν θέλω να διακόπτω τις συνομιλίες και τις τηλεφωνικές που έχεις, αγάπη μου.
0: Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά.
1: Σε πετυχαίνω στο Μαρούσι, αγάπη μου, στις σκιές.
0: Στο Μαρούσι, πού με είχες πετύχει, καλέ?
1: Έχω πετύχει δίπλα από το περίπτερο του κύριου Γαβρίλου.
0: Ποιος είναι ο κύριος Γαβρίλου? Παγκάκ.
1: Είναι ο κύριος, ο κεντρικός, μη πας τα Honda Center.
0: Α, και διαφήμιση όλα, τέλεια, λαλαλα.
1: Είμαστε γέννημα θρέμα Μαρουσιώτησα. Και εσύ εκεί, εκεί πρέπει να είσαι, κάπου κοντά.
0: Ηράκλειο, εκεί γύρω γύρω κινούμε.
1: Είμαστε εκεί στα πέριξα, γείτονες είμαστε, αγάπη μου.
0: Έτσι, και ένα λιμοντσέλο μην πιούμε τώρα ξαφνικά. Εδώ πέρα έχουμε πιάσει κουβέντα.
1: Ένα λιμοντσέλο σπρίτζ, αγάπη, το απόγευμα, στο Μαρούσι.
0: Το απόγευμα είμαι σήμερα κλεισμένος, από αύριο άμα θέλεις όμως.
1: Εγώ στο κλείνω το ραντεβού, να σου πω, σου κάνω επιτόπια πρόσκληση. Μην πάμε μαζί και στη βίλα. Στην Σαντορίνη, αφού χωράει 6.
0: Ναι.
1: Εγώ, εσύ, ο σύζυγός μου.
0: Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι, πολλές. Τα φιλιά μου στον κύριο Σιρινάκη.
1: Θες να φέρω κι άλλους, να φέρω, αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έτσι, και η ώρα πήγε πια 12.30 το βράδυ, το εσουρού ελπίζω να μην ακούει.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζουμε, την Καβογιάννη.
0: Ναι.
1: Εκεί με τον Λαζόπουλο που έλεγε, δεν θυμώ το
0: θυμάμαι. Μη το πεις, ξέρω τι έλεγε.
1: Δεν θα το πω, δεν θα το πω.
0: Ξέρω πολύ καλά τι έλεγε.
1: Κατάλαβες τι λέει.
0: Ω, Παναγία.

0: τώρα, ρε Γιάννη.
1: Είναι και αγαπημένη μου, τι να κάνω.
0: Ξέρω, Γιάννη, και η δικιά μου με τρελαίνει, Κορίνα, με τρελαίνει.
1: Και εσύ με τρελαίνεις, να σου πω.
0: Εσύ, Γιάννη μου, αλλά είμαι διακριτική, σου ήρθα διακρίμα και
1: είσαι
0: παντρεμένη.
1: Πολύ διακριτική είσαι, δηλαδή σε διέπει διακριτικότητα, το γκυώμαι εγώ αυτό.
0: Αλλά που είναι μια ξανθιά ψηλή, είναι 72-51 κιλά, το λέω, έτσι να το έχεις υπόψη.
1: Α, σαν εμένα, μην μας μπερδέψουνε. Θα μου τραγουδήσεις, Χριστιανή μου.
0: Αγάπη, έλα, στόχο.
1: Για δώσ' το.
0: Θα πάρω μια, ψάρω, βάρκα, το μωρό μου. Θα πάρω μια, ψάρω, βάρκα. Να πάω να βγω στην πάρω, να πάω να βγω στην πάρω. Που έχεις μες το τσουρμό του.
1: Όλα θα το πει όλα.
0: Που έχεις μες το τσουρμό του. Όλα λεβέντες νέοι. Όλα λεβέντες νέοι. Πες κι άλλο αγάπη.
1: Αρκεί τόσο. Θα πάρω μια. Άσε να τα ακούσουμε. Βάρκα το μωρό μου. Θα πάρω μια. Αχ Παναγιά. Με τσάκισες.
0: Οχο.
1: Σαν να έχω δουλέψει στην οικοδομή στα Γκράβαρα. Με τσάκισες.
0: Γιάννη μου, έτσι νιώθω κι εγώ με τόσο τραγούδι.
1: Τι τόσο τραγούδι.
0: Θα πάει και οικονομόπουλο, αγάπη.
1: Μα σου πω ότι σήμερα είναι οικονομόπουλος.
0: Τρεις η ώρα γύρισα στο Μαρούσι. Είχα πάει με τα πληρωμένα, αγάπη, όχι με τα δωρεάν. Τα πλήρωσα, τον πλήρωσα τον Νικόλα.
1: Δεν το ήθελε τον τζαμπουίτα από εμά. Τι θέλει να πει, ψυχανόμαλη, θε να πληρώσει.
0: Είμαι ψυχανόμαλη, Γιάννη μου, τι να κάνω.
1: Αχ, μια μικρή ενιαία.
0: Γιάννη μου, δώσε μου τη Μύκονο, λέω, γιατί έλεγα στο σύζυγο το μεσημέρι για Μύκονο.
1: Μια δρα σκελιά δρόμο είναι, μα πα και Σαντορίνη.
0: Μου τη Σαντορίνη και θα πεταχτώ εγώ, αγάπη, με ένα που σκοτώ.
1: Σε τρελή. Λοιπόν. Να σου πω, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου, με έχεις τρελάνει.
0: Αγαπημένο, σε εσύ με έχεις τρελάνει.
1: Με τρελανές.
0: Με τρέλα, με τρέλα.
1: Με τρέλα και κορδέλα, άκου να δεις, παίζει τώρα λιόλιου. Πρέπει να σε, πρέπει
0: να
1: σε.
0: Μπορώ να λίγο το λογαριασμό.
1: Αυτό θα μπει ο λογαριασμό σου.
0: Έλα, δώσ' το, Γιάννη, δώσ' το.
1: Γεια σου, θα τραγουδήσει η Κάθριν.
0: Μένω στη γραμμή.
1: Μείνε. Και εγώ στον τόπο, Κατερίνα Λιόλιου.

0: Εγώ εδώ θα είμαι. Όλο τον Ιούλιο βεβαίως. Και δεν θα πάω και διακοπές. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, είμαι χαρούμενος γιατί είμαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολύ κέφι, μπρίο και τσακ πινιά, μαλάχη. Να δώσω τα φιλιά μου στον Κώστα που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937-949-949 και μου λέει είσαι απίστευτος. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε αδικό. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα για μένα. Είμαι πάρα πολύ μετριόφρον κιόλας. Α, θέλει πρόσκληση για Οικονομόπουλο, γι' αυτό μου λέτε είμαι απίστευτος. Πες το έτσι, ήταν ιδιωτελή τα κίνητρα. Και στην Μιμή που μου στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τα φιλιά μου, Μιμή. Ωστόσο, εγώ τώρα θα πάρω τον ενημερωτικό μου ύφος, γιατί πρέπει να ενημερώσω για κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Διότι στα Village Cinemas κάνουν πάλι Secret Movie Nights. Δηλαδή, άκου τι γίνεται. Πας τώρα εσύ και λες, τι ταινία να δω, τι ταινία να δω. Δεν μπορώ να διαλέξω. Έχω Αφροδίτη στην Παρθένα, είμαι αναποφάσιστος. Τα Village φροντίζουν για σένα. Γιατί πας και δεν έχεις ιδέα τι ταινία θα δεις μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Εξαιρετικό. Και αφού τα είπα και αυτά και σε ενημέρωσα και για τα Village, νομίζω ότι μπορώ να πάω σε ένα μικρό διαλυματάκι ή σαπού για να σου λείψω και σε λίγο επιστρέφω με πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και πολλούς διαγωνισμούς. Οπότε μένεις μαζί μου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
6: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνει. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
19: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι...
8: φούρνος!
19: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
20: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
21: Αυτός είναι ο σκοπός.
20: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
21: και άντε και φυλάκια.
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
25: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
27: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
28: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
29: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
31: Τι έχουμε?
30: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
31: Ω,
30: κόκκιπε, κομπάνιο,
31: teamcollege.
32: Παντρούσκα, κάβαλης το κομμάτιο.
30: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
33: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
34: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
35: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάρετε καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 με έχεις μάθει ποια τα ωράρια μου. Μέχρι και τις 5 Γιάννη και την Άκη θα έχεις τα αυτάκια σου με πολλά δώρα, πολλές επιτυχίες και πολλούς διαγωνισμούς. Επίσης, βλέπω ένα πολύ ωραίο αγόρι εδώ πέρα, τον Τζέρι που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937-949-949 και μου έχει στείλει ένα βίντεο που μου μιλάει με ένα Νάζι και μια μαγιά, αλλά δεν έχει ήχο το βίντεο. Να με ενημερώσει ο Τζέρι τι μου λέει, να μου γράψει γιατί είμαι σε μια δυσμενή θέση. Ωστόσο, αφήνω τον Τζέρι προς το παρόν και περνάω στον Αντώνη. Όχι όποιον και όποιον Αντώνη όμως. Αντώνη Ρέμο, γιατί έτσι δυναμικά ξεκινάω την ώρα με Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο. Κάτσε λίγο να γίνω ρομαντικός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

έλα και κόψε μας τα δυο, Νίκο Μακρόπουλε. Έτσι, γραμματικά έτσι είναι το σωστό. Νίκο Μακρόπουλε ή Νίκε Μακρόπουλε. Να ακούει ο κύριος Παπενιώτης τώρα, θα στείλει 52 εξώδικα. Δεν έχει καμία σημασία ωστόσο, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Με το λέκτορα Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σου κρατάει συντροφιά. Και σε λίγο μην ξεχνάς ότι έχουμε παιχνίδι για δωράκι μόνο για σένα. Μέχρι τότε όμως, να ενημερώσω για πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάται. Ξέχασα να μιλάω το παιδί, έτσι τελείωσε. Ξέχασα να μιλάω, απολύστε με, είναι καλοκαίρι, δεν αντέχω άλλο πια. Πάμε πάλι την αρχή, την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και το κυριότερο, δωρεάν είσοδος. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Roadshow. Και πριν περάσω σε Γιοργάρα Κακοσέο και Ισανότερα, να δώσω και πολλά φιλιά στην φίλη Ράνια που μου έχει στείλει και στο Τζέρι το αγόρι το όμορφο που άκουσε ότι μου λέει στο βίντεο και πάρα πολύ χάρηκα. Φιλάκια.

0: Άντε τα λίγο να γίνει χαμός. Έλα, όπου κι αν είσαι, Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογειών, σπάσε ένα πιάτο και άνοιξε και μια μπουκάλα. Θα μου πεις, Γιάννη, είναι μεσημέρι. Δεν έχει καμία σημασία η ζωή. Δεν έχει γίνει τόσο εύκολη για να μην ανοίγουμε την μπουκάλα, έχω να πω εγώ. Και έτσι οδηγούμαστε όλοι στους ανώνυμους αλκοολικούς. Και η ζωούλα κυλάει καλούτσικα. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Τώρα όμως θέλω να σου μιλήσω για την αγαπημένη Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη για τα μαλλιά σου, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρίζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και αν θες να το κερδίσεις, καλείς ίδια τη μουτσικό. Αν θες λοιπόν να το κερδίσεις, με καλείς τώρα στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. 210-6835-722. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σου για να παίξουμε και να πάρεις το δώρο σου. Μα να σε παρακαλάω για να πάρεις δώρο. Είναι σωστά πράγματα αυτά. Ήδη έπρεπε να έχεις πάρει από μόνο σου. Άντε μην ευριάσω τώρα. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Έλειος, ρε Μάκη! Τα φάγες όλα!
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
2: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Φίλες και φίλοι.
24: Μα είμαστε δύο.
23: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
25: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
27: Για πάντα!
26: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 για να τα περάσουμε εξαιρετικά με πάρα πολλές επιτυχίες και εννοείται πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλά δώρα. Και τώρα, ναι, είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να παίξουμε και να σε βγάλω στον αέρα, βεβαίως, μην πάρει το νου στο κακό. Και έχω φίλη να με περιμένει στη γραμμή που έχει πάρα πολύ ωραίο όνομα, κάτσε. Μου είπε ότι είναι η Μιμή. Η Μιμή, γεια σου Μιμή.
29: Καλησπέρα.
0: Μήπως είσαι η Μιμή Ντενίση?
29: Όχι, δεν είμαι, είμαι Μιμή Τσόμπι.
0: Μιμή Τσόμπι, αυτό το τσόμπι κάτι μου κάνει. Μιμή Τσόμπι. Είναι λίγο
29: τσι... είναι καλλιτεχνικό, κατάλαβες.
0: Σε λένε όντως τσόμπι ή είναι καλλιτεχνικό όντως?
29: Όχι, είναι από το επίθετο κάπως εκεί, έχει μαγειρευτεί και έχει γίνει τσόμπι.
0: Το κανονικό επίθετο πώς είναι και το κάνει τσόμπι?
29: Να σου το πω μετά.
0: Οχ, θα μπορούσε να είναι κάποια ταινία του κύριου Σιρινάκη?
29: Όχι, καλά. Όταν
0: αυτά τα σύμφωνα και τα φωνήματα μαζί κάτι συνθέτουν περίεργο, καταλαβαίνεις.
29: Ούτε καν, είναι πολύ καλό. Απλά.
0: Δεν θέλει να αποκαλυφθεί.
29: Είναι μεγάλο, κατάλαβες.
0: Είναι μεγάλο. Μάλιστα, με ακούω τώρα, έχει ανοίξει και το ραδιόφωνο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάναμε party.
29: Λοιπόν, ακούμε στη δουλειά εδώ με τη συνάδελφο. Κάθε μεσημέρι περιμένουμε να πάει δύο.
0: Είσαι στη δουλειά τώρα.
29: Ναι, και λέμε ήρθε ο φίλος μας.
0: Εργασιομανείς και δύο, εξαιρετικά. Δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά. Καλύτερα όμως να με ακούτε εμένα, γιατί να σου πω και κάτι. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, θα πω εγώ.
29: Κοίταξε, βάζεις και νότι, δεν γίνεται να μην σ' ακούμε.
0: Έτσι, ακριβώς όπως τα λες είναι τα πράγματα. Είστε έτοιμοι να παίξουμε, μιλάω και στους δύο. Ο συνάδελφος είναι φίλος, άντρας, γυναίκα?
29: Όχι, είναι σταματία.
0: Είναι η σταματία. Μη βρώμηση τι είχε εγώ. Σταματία μου είπε στο δρόμο μου. Τέλος πάντων. Σταματία τα φιλιά μου και σε σένα. Θα ακούσετε μία τάκα και πρέπει να μου βρείτε τη συνέχεια.
29: Για πες.
0: Ναι, θα την ακούσετε, θα την πω εγώ.
29: Εντάξει.
0: Εντάξει, λέει. Λοιπόν, 3, 2, 1, φύγαμε.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς είναι. Τι έκπληξη είναι αυτή.
1: Έχει δουλειά, μήπως σε ενοχλώ.
3: Όχι καλέ. Στολίζω έτσι λίγο.
0: Είπε η κυρία Τάκα. Στολίζω έτσι λίγο.
29: Για το κακό.
0: Μ' αρέσεις φίλοι. Μιμή τσόμπι. Μιμή τσόμπι, είσαι εξαιρετική. Μιμή τσόμπι, θέλω κι άλλη χαρά από σένα. Άκου τώρα να δεις. Τα μαλλιά σου πώς είναι, Μιμή τσόμπι?
29: Τα μαλλιά μου είναι μακριά.
0: Χρειάζονται φροντίδα?
29: Χρειάζονται σάιος.
0: Έτσι, Sios Intense Glaze, αγάπη μου, για προστασία από τις φθορές και να φύγει το φριζάρισμα να τζάσει και με τα ξένια απαλότητα και αποτέλεσμα που διαρκεί, όχι ότι και ότι.
29: Ανυπομονώ.
0: Λοιπόν, περίμενε, φωτογραφίζω το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμη. Θα σου στείλουν μήνυμα για μαλλιά λαμπερά και με τα ξένια.
29: Τέλεια. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια.
29: Μην σταματάς να χαμογελάς και να μας φτιάχνεις τη μέρα, έτσι.
0: Τέτοια θέλω να ακούω. Τα φιλιά μου, αγαπημένη Μιμή Τσόμπι, και στη φίλη Σταματίνα. Και τώρα περνώ σε Νατάσα Θοδωρίδου, έτσι, για την καψούρα και το καλό φορτηγό.

0: Ο Yes I Do θα πω κι εγώ στον οποιονδήποτε μου κάνει πρόταση γάμου. Επίσης, 30-40 έχουμε μέχρι τα 30, δεν έχουμε και 52 χρόνια, γιατί με μείον 20 θα έλεγε κανείς. Ρυθμός εν 49, μόνο επιτυχίες, και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να τα περάσουμε. Τι ωραία, τι καλά. Σκίζει βάρκα τα νερά εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να γίνω πάλι πάρα πολύ ποιοτικός και ενημερωτικός, γιατί σε σένα μιλάω, σε σένα απευθύνομαι, που έχεις όνειρο να πιλοτάρεις. Λες, θέλω να μπω μέσα στο πιλοτήριο και να κάνω κουμάντο. Σου έχω εγώ τη λύση. Γιατί η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις το όνειρο αυτό. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλοτήριο. Αν θες να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Και τώρα έτοιμος για διαλυματάκι. Πόσο να είναι? 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 με το συμπάθειο λεπτά, και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία. Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
2: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 9.49.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zikert 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikert 7GT στο Zikert Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikert. Time for change.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Ποια
0: σε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ...

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, παιδιά, ζεσθενόμαστε, υδρώνουμε, σκάει ο Τζίτζικας και ο Μερμιγκάς. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πια εγκληματική η κατάσταση. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην καρδιά του καλοκαιριού, εδώ θα είμαι για σένα μέχρι και τις 5 και μέχρι 31 Ιουλίου φυσικά, έτσι. Δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω. Και άκου τώρα να δεις, δεν θέλουμε λίγο κεφάκι έτσι να μπει καλά η ώρα με τσιφτετέλη και λίγο να λυκνήσουμε κορμάρα? Βεβαίως και θέλουμε, γι' αυτό αρχινά ο Μερί Ελληνίδου. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.

όλοι μαζί. Χτύπα σε σήμα, πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας σαν μία. Έχω ξαναπεί κάτι. Έτσι και υποψιαστώ ότι κάθε φορά που τραγουδάω, αλλάζει σταθμό, θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Κανόνισε. Ρύθμος 949, ωστόσο, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να τα περάσουμε εξαιρετικά. Παράπονο δεν έχεις. Δώρα σου έδωσα, διαγωνισμούς είχαμε. Τι άλλο να κάνω πια για εσένα. Εσύ όμως μπορείς να κάνεις για μένα, να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949, ένα μήνυμα αγάπης, πάθους και έρωτα, και να μου πεις και τι γίνεται στο δρόμο, έτσι. Γιατί κάτι μου λέει ότι κανείς δεν έχει φύγει από την Αθήνα, παιδιά. Γεμάτη η Αθήνα. Και εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Γιατί θέλω τον Αύγουστο να βρίσκω ταξί. Πάψε ένα λεπτό, είμαι τι καλά κύριος. Άμα δεν φύγετε, τι θα γίνει. Θα μπουκώσουμε. Φυγέτε, παιδιά. Φυγέτε, να είναι ο Κηφισός έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Τώρα είναι σωστό που διώχνω τους ακρότες από την Αθήνα. Είμαι πολύ ευγενικός. Δεν έχει καμία σημασία. Περνάμε σε έλικο κίνο, αγαπημένη κούκλα υπέροχη, πάρα πολύ την αγαπώ. Και τι σου χρωστάω, νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή.

0: στα ζημιά σου. Μα για φαντάσου διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τα κολλασμένα.
1: Στο Ρυθμούς Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Όλοι μας έχουν πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Αγία Αντώνια, το λέω εσύ, ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει το Μάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα λάζει.
1: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: όπου κι αν πας, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Κλείνω το air condition, υδρώνω. Πηγή Λουτρακίου ξαφνικά μας χάλει. Το ανοίγω, τρέχει μίξα. Δεν μπορώ πια. Σας το έχω ξαναπεί, θα το λέω κάθε μέρα. Δεν το τέλω πια το καλοκαίρι όσο μεγαλώνω και πλησιάζω στα 20. Δεν πιστεύω να πεις κάτι. Δεν το θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω χειμώνα, θέλω κουβερτούλα. Τι ωραία, τι καλά, σκεζιβάρια και τα νερά. Χριστούγεννα, δεντράκι, μπάλες, χριστουγεννιάτικες εννοώ. Έτσι είναι η ζωή, να κυλάει ωραία και αγόγγιστα. Ωστόσο, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Να δώσω τα φιλιά μου σε δύο Μαρίες που μου έχουν στείλει στο Viber μας. Τη Μόνα Μαρία και τη Μαρία Μαράκη. Το Μαρία Μαράκη με φτιάχνει, με ανεβάζει. Και αφού έδωσα και τα φιλιά μου, να ενημερώσω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ακριβώς μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Είσοδος δωρεάν και ημερομηνίες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Το είπα σωστά? Telecom Road Show, ναι, ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Διαλυματάκι μικρό, έτσι με νάζει, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλίρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά.
5: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
6: Διψά για
5: και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο.
7: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω.
17: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
16: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Φίλες και φίλοι.
21: Μα είμαστε δύο.
20: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
22: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
21: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
23: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
24: Καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης ταλέπορος εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Σε λίγο θα αρχίσω να ψάχνω και ταξί. Χρυσό να έψαχνα, πιο εύκολα θα έβρισκα. Πέραν τούτου όμως κλείνει η παρένθεση. Έχω και πολύ ωραία παρέα στο στούντιο. Έχω Αλέξη Μαρκάζο, είναι και η Έλληνα Ντάντζελο εδώ. Αγάπη μου, πολύ σε αγαπάω, πάρα πολύ. Και έτσι κλείνοντας, να περάσουμε και σε λίγη καψούρα, γιατί ο Θόδωρας ο Φέρης είναι εδώ. Είπες, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο έρχομαι για να σε αποχαιρετήσω.

0: ανισόπεδη δίσκο σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για 3 ώρες. Αλλά πριν φύγω, σου έχω Fresiderm. Αντιλιακό dry oil με wet skin φόρμουλα για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα. Χωρίς να χρειάζεται να σκουπιστείς χωρίς λόγο και τι, αν θες να είσαι έτσι βρεγμένος και υγρός μετά από την παραλία. Και από ό,τι έμαθα εδώ πέρα, είναι εξαιρετικό γιατί δεν έχει και χρώμα να φαίνεσαι σαν σπρουλιάρης. Ένα φσουφσουφσου ψεκάζεις και είσαι εξαιρετικός και αρχοντόπουλο. Και τώρα, τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτή είσαι.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive
8: and you.
7: Δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Frontiva όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Life On της General.
9: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

0: Νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου. Και βλέπω ότι πάρα πολλοί μιλάνε για την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Αλλά για να λέμε μόνο αλήθειες, όλα τα μοντέλα εδώ είμαστε μαζεμένοι και κάνουμε παρέα κάθε βράδυ. Και λέω τέτοια για να μην σχολιάσω για την κίνηση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή στον Κηφισό, γίνεται ένας χαμός. Όσοι είστε εκεί, τα βλέπετε. Δεν χρειάζεται να σας ρίχνω κι εγώ. Εγώ είμαι εδώ για να σας ανεβάσω ψυχολογικά, να σας δώσω πάρα πολύ ωραία δώρα, να σας πω τα καλύτερα νέα και φυσικά να ακούσουμε τραγουδάρες. Γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Φέτος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Και βγήκε η πρώτη ταινία με AI ηθοποιό, μάλιστα σε πρωταγωνιστικό

Όλο, την έχουν χαρακτηρίσει υβριδική, δηλαδή μισή με τεχνολογία, μισή με άνθρωπο. Και εγώ να σας πω την αλήθεια ότι όταν το διάβασα δεν μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου έκανε, ούτε με προβλημάτισε, ούτε να πω ότι θα την έβλεπα από περιέργεια. Δεν ξέρω, γιατί στο μυαλό μου έχω ότι αν βλέπεις μια ταινία, ένα βιντεάκι στα social media, στο TikTok, στο Instagram, αν ακούς μια φωνή, νομίζω ότι ακούς τον άνθρωπο πίσω από αυτό. Δεν είναι ένα συνδυασμό πληροφοριών, μαθηματικές πράξεις, πολλές άσχετες πληροφορίες που απλά τραβάνε από το διαδίκτυο και ουσιαστικά είναι αντιγραφή από άλλους, αλλά είναι ο άνθρωπος, είναι τα βιώματα, είναι το συνέστημα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι στις τέχνες δεν χωράει η AI, πέρα από κάποια τεχνικά που ίσως να γλιτώσουν χρόνο στους επαγγελματίες, αλλά είναι κάτι που σίγουρα θα το δούμε στο μέλλον και δεν ξέρω πώς θα το δούμε. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε τραγουδάρα από Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Συγγνώμη τώρα, αυτό το συνέστημα περιγράφεται αλλιώς? Όχι βέβαια.

βαζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου νιουκλίτα.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν τόση ώρα χόρευε σε αυτούς τους ρυθμούς και ανυπομονείς να ξαναχορέψεις, τότε θέλω οπωσδήποτε να σημειώσεις και μία ημερομηνία, γιατί εντάξει και εδώ έτσι ανεβάζουμε την ένταση και χορεύουμε, αλλά ξέρω και ένα μέρος που μπορείς να πας και να χορέψεις μέχρι το πρωί. Λοιπόν, το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα δίνουμε ραντεβού εκεί την Τρίτη 21 Ιουλίου, όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης, της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίνελαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, να είσαι καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
2: Δεν έχεις κάθε ρευτό σπίτι.
4: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζεις την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
6: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
5: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
4: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα πεντάκι.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
16: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets, ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
15: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
16: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
15: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
17: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Miller, Nakama,
20: oh, κόκκιπε,
19: κομπάνιο,
20: team colleague,
21: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 3η 7 Ιουλίου και τη Δευτέρα που μας έρχεται θα ζήσουμε τα καλύτερα. Γιατί νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Νίκο Απέργη έρχεται λοιπόν ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και για διπλές προσκλήσεις. Γιατί εδώ είναι η ουσία, μπες στο soundist.gr. Κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής για να είσαι και εσύ εκεί. Τώρα, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή.

0: Σταν, παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 3η 7 Ιουλίου και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για μια ταινία η οποία είναι έπος. Έρχεται λοιπόν η νέα ηρωίδα της DC, Supergirl. Τη γνωρίσαμε στην τελευταία σκηνή του Superman. Καιρός να μάθουμε περισσότερα για αυτή, για την Carol Zor-E. Ένα επικό διαστημικό ταξίδι μας περιμένει, γεμάτο δράση, περιπέτεια και εκδίκηση στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια, βγαλμένη κυριολεκτικά μέσα από τα κόμιξ της DC. Γενικότερα οι προπολήσεις έχουν ξεκινήσει και μάλιστα που αλλού στο villagecinemas.gr σε περιμένει για να κλείσεις τα εισιτήριά σου και να ζήσεις τη νέα εποχή της DC στη μεγάλη οθόνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα να σας πω και τόσα έτσι να παίξουμε μαζί. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Έλα θερινό, στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε 2 μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
16: Αχ,
4: καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά.
16: Η ώρα στο νησί είναι 9.
17: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
18: Θα έρθει από μένα. Αμέ! Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθερη. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
22: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη.

0: Μπορείς πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
1: Ας ποιο είναι αυτό? Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου. Φραπέ, χαλαρά.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: 10

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 3η 7 Ιουλίου και δεν θέλω να ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σήμερα στον Κυριάκο και στην Κυριακή που γιορτάζουν. Είναι πολύ όμορφα ονόματα, πολύ σπάνια, οπότε συνήθως αν δεν σε λένε Γιώργο ή Μαρία σε ξεχνάνε, αλλά εγώ είμαι εδώ για να τα θυμίζω αυτά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή σε λίγο Μέλισσας, Ηλίας Βρετός, Έλλη Κοκκίνου και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που θα σας πω τα ωραία τα νέα. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, για ένα υπέροχο, ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, που στη Βίλα Αντζέλικα θα πας. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είμαστε, έτσι. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τι μένει τώρα, λοιπόν, να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα, θα το τραγουδήσει, θα βοηθήσω κι εγώ. Και να ξέρετε ότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα πάμε να τραγουδήσουμε μαζί και να απολαύσουμε αναβίση. Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: τη Γαρμπή, υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είδα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα Village Cinemas που λέτε κάνουν πάλι Secret Movie Night. Πας δηλαδή σινεμά, χωρίς να ξέρεις ποια ταινία θα δεις, μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Δεν ξέρω, εγώ έχω αρχίσει λίγο να σκέφτομαι τι μπορεί να είναι, κάπου πάει το μυαλό μου. Μπορεί βέβαια να μην έχω πέσει μέσα, γιατί βλέπω τώρα το εικαστικό και αρχίζω τώρα και σκέφτομαι, μου μπαίνουν ιδέες. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε ότι θα δούμε αυτή τη φορά? Αν έχετε κάποια ιδέα, να μου το στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε μαζί και για νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούνγκο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αθήσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Thrills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αρθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε σε αγκαλιάσω τρυφερά, με πολύ αγάπη.
9: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έχετε στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Τρίτης 7 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Σαντορίνη είναι απλά ένα βήμα μακριά με το...
17: Έλα να πάμε στο νησί.
18: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Και θα πω έλα να πάμε στο νησί στην Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα.
19: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
19: Καλά εσείς?
0: Πολύ καλά, έβαλε εδώ και τα νησιώτικα για να μπούμε στο σωστό το mood. Πώς νιώθεις, πώς είσαι?
19: Λίγο αγχωμένη, αλλά ανυπομονώ.
0: Α, ναι, μην ανησυχείς καθόλου, μην αγχώνεσαι καθόλου. Είμαι εδώ εγώ για σένα, για να βοηθήσω σε όλη τη διαδικασία. Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα, έχεις σκεφτεί ποιον ή ποια θα έπαιρνες μαζί?
19: Σίγουρα τις φίλες μου.
0: Έτσι, έτσι, με τις φίλες. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου δίνετε αυτές τις απαντήσεις. Με τις φίλες μου, με τους φίλους μου. Γιατί εντάξει, τα ομόρε, αλλά σαν τις φίλες και σαν τους φίλους, τίποτα.
19: Εννοείται.
0: Είσαι έτοιμη? Τώρα πέρα από την πλάκα, για να μου τραγουδήσεις, ποιο θα μου πεις?
19: Θα πω στην Πάρο και στην Άξο.
0: Για πάμε.
19: Γιατί είναι Σαντορίνη.
0: Σωστή. Για πάμε.
19: Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Είσαι φοβερή. Λοιπόν, είδες, σου έβαλα και χειροκρότημα, αλλά ας το ακούσουμε κιόλας. Έτσι, γιατί το είπες φανταστικά και σου άξιζε χειροκρότημα.
19: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για το θάρρος, γιατί μου είπες ότι ήσουν λίγο αγχωμένη και ήθελα έτσι λίγο να σε ψυχώσω. Δεν ήταν πολύ δύσκολο?
19: Όχι, όχι, τέλεια.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου.
19: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
19: Επίσης.
0: Τι ωραία, είδατε που όταν σας λέω ότι ακούγεται το χαμόγελο, πραγματικά ακούγεται και στην Κατερίνα ακουγόταν. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρη Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθει εσύ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την 3η 21 Ιουλίου θα γίνει κάτι φανταστικό, το οποίο θα σου το πω αμέσως τώρα, δεν θα σα κρατήσω σε αγωνία. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εκεί λοιπόν ο Αντένα μα ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσική, χορού και κεφιού με την Αγωγό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστή αυτή τη υπέροχη βραδιά θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρου Μπίρ και η Ίνελαν, πάροχο με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Και το καλύτερο, η είσοδο είναι ελεύθερη για όλου με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Θα πάμε, θα περάσουμε φανταστικά με την παρέα μα, θα το γλεντήσουμε μέχρι έτσι να απονάνε τα πόδια μα από τον πολύ χορό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερε επιτυχίε, σα έχω και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Nikos Akousis.

0: Αλτούσης, ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Πορτογαλία. Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Μερίνο στο τελευταίο παιχνίδι στην πλούσια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Άνετη πρόκριση και για το Βέλγιο, το οποίο στη σκιά των διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Μπαλογκάνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησε με 4-1 των διοργανωτών και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Στην εγχώρια επικαιρότητα, τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς αλλά και τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του Φιλανδού διεθνή μέσου Καν Καϊρίνεν. Ήρθε η ΑΕΚ με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της Ένωσης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Υπηρεσία σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη!
9: Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ!
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
18: Οι 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα βγήκα λίγο έξω, γι' αυτό με ακούτε τώρα, κάνω και σαρδάμ. Είχε πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, φανταστείτε. Έχει 28 βαθμούς Κελσίου και λένε ότι ίσως σε μια-δυο μέρες να ρίξει έτσι ένα μικρό ψηλόβροχο, αλλά εγώ η αλήθεια είναι δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω ότι ψινόμαστε στη ζέστη. Και τι χρειαζόμαστε στη ζέστη? Χρειαζόμαστε καλή παρέα και τραγουδάρες, έτσι να τραγουδάμε να ξεχνιόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μείνω ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν σου αρέσουν οι ταινίες τύπου Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Dungeon and Dragons και τέτοια κατάσταση, τότε σήμερα σου έχω ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η κυρίαρχη του σύμπαντος, μην μπερδευτείτε, έχει βγει και νέο reboot που παίζει τώρα στους κινηματογράφους και μάλιστα όχι όπου να είναι. Θα πάμε να το δούμε στα Village Cinemas, εκεί λοιπόν που έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Έχει και ένα υπέροχο πρόγραμμα επιβράβευσης στα Village Cinemas, το Village Pass, που ξεκλειδώνει εκτόσεις, μοναδικές προσφορές, δώρα, τα πάντα. Οπότε να του ρίξετε μία ματιά. Και αν θέλετε λοιπόν να δείτε την ταινία που θα σας προτείνω σήμερα, είτε οποιαδήποτε άλλη ταινία, έτσι θα σας άφηνα. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 937-949-949 τη λέξη Village για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πάμε όμως να δούμε τώρα την ταινία. Η κυρίαρχη του σήματος λοιπόν είναι reboot παλιάς ταινίας του 1900 κάτι. Πάντως δεν έχει καμία σημασία γιατί είναι νέο cast, νέα ματιά. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια περιπέτεια φαντασίας όπου ένας νεαρός πρίγκιπας πρέπει να επιστρέψει στον κόσμο του για να σταματήσει έναν πανίσχυρο σατανικό τύπο που έχει καταλάβει το βασίλειο και θέλει να αποκτήσει απόλυτη εξουσία. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να νικήσει αυτόν τον κακό άνθρωπο, αυτόν τον κακό τύπο, και πρέπει να γίνει ο ήρωας που όλοι περιμένουν. Έχει πολλές μάχες, έχει μαγεία, έχει εντυπωσιακά εφέ και μάλιστα είναι και βασισμένη σε διάσημη σειρά παιχνιδιών.

0: Καλά τα λέει. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τον Οκτώβριο έρχεται μια φανταστική γαστρονομική πρόταση στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Τάικ Βοντό, συγκεκριμένα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μιλάω για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. Εκεί λοιπόν κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και θα με θυμηθείτε. Και έτσι θα εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια, δηλαδή τα νωρίς τα ωραία, θα τα βρείτε στο more.com. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα προλαβαίνω να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τρεις ευγενείς.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

Βράδυ 3ης 7 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο αξίζει να το δείτε. Βρίσκεται στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, μεταξύ άλλων φυσικά, είναι το Ρυθμός Classics. Τι είναι? Είναι μαγεία. Είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που τόσο πολύ αγαπήσαμε. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος και κάνει μια πολύ ωραία, μια τόσο ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου που λέει από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Αλήθεια, πρέπει να μπείτε να το δείτε. Αυτό δεν χάνεται. Και μιας και τώρα μίλησα για Αντώνη Ρέμο, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε κιόλας. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο οι επιτυχίες.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα